0: Ατμόσφαιρα 102.2. Όλα είναι μουσική.
1: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
0: Όλα είναι μουσική.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.

92,2.

0: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
1: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
0: Ποιος μίλησε?
1: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
0: Στον δεύτερο.
1: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
0: Τι?
1: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
0: Μπήκα σωστά?
1: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
2: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
0: Όπου θέλω.
2: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Α4 τα περιπολικό.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιέ στα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
5: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Φίλες και φίλοι.
7: Μα είμαστε δύο.
6: Καλώς ήρθατε στο συνέβεράντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
2: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
10: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
12: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρτι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr κάθετος Fiber.
14: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο sfera.gr.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
1: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το MOCK για να μη σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
6: Αμέ.
5: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
6: Αμέ.
5: Θα έρθω από μένα.
6: Αμέ.
5: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
6: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
9: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε «Έλαδο πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
11: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους δελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
13: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
12: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
13: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
12: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
13: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
12: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
13: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
14: αλλά δικό μας είναι.
13: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη. Όμορφη φρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει. Μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
14: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

0: Πω εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Σφαίρα 102-2.
4: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Τρίτη 30 Ιουνίου 2026, τελευταία μέρα του Ιουνίου. Αποχαιρετούμε κάπως έτσι το πρώτο μήνα του καλοκαιριού. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά μας πήγε ο πρώτος μήνας του καλοκαιριού. Έτσι, λίγο κουραστικός, αλλά από πλευράς δουλειάς δηλαδή. Αλλά μια χαρά. Ξεκίνησε καλά το καλοκαίρι και εύχομαι από καρδιάς να συνεχίσει ακόμα καλύτερα και ο Ιούλιος να είναι ένας από τους πιο καρδιά του καλοκαιριού ο Ιούλιος, έτσι να το λέμε. Δηλαδή αν ο Αύγουστος είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού, ο Ιούλιος θεωρείται η καρδιά του καλοκαιριού. Εύχομαι να είναι υπέροχο, να έχουμε από αύριο που ξεκινάει έναν υπέροχο μήνα. Είναι πρωινό Σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Εδώ είμαστε παρέα από τις 6 ώρα το πρωί.
2: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
6: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 6.
7: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
8: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
9: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
10: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
11: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
12: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
13: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
5: Για να βγούμε από τη Ρόδο μια ολόκληρη εβδομάδα και μετά να σας αποχαιρετήσουμε και να σας ευχηθούμε να έχετε ένα υπέροχο καλοκαίρι για να ανανεώσουμε το ραντεβού μας πάλι από Σεπτέμβρη. Ξέρεις ποιο είναι το πιο ωραίο? Όταν κερδίζεις 100 ευρώ σε καύσιμα. Ότι λες πάμε ρε παιδί μου, το λες το πάμε πιο εύκολα. Πάμε θάλασσα, πάμε εκδρομή, πάμε διακοπές, πάμε βόλτα χωρίς δεύτερη σκέψη. Με το Lidl Plus μπορείς να διεκδικήσεις και εσύ μία από τις 1000 δωροκάρτες έκο συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Αρκεί να κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και να σκανάρεις την ψηφιακή σου κάρτα στο ταμείο. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα έκο αξίας 100 ευρώ με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Και εμείς πάμε να πιούμε μια γουλιά καφέ, να δυναμώσουμε την ένταση, γιατί ξεκινάει το πρωινό του Σφαίρα 102,2 και για σήμερα, Τρίτη, τελευταία μέρα του Ιουνίου.
4: Ιούνις Τσιγκούνις, στις Στεραχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: 2 και όλος ο πλανήτης, μα όλος ο πλανήτης όμως, κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στον απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoihiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Stoihiman και να μπεις στο nation.stoihiman.gr. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε και είναι γνωστή νομίζω πλέον. Instagram πρώτα απ' όλα. Καταρχάς να πω και μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου ένα μεγάλο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς που μου στείλετε τα μηνύματά σας και μου ευχηθήκατε για την βάφτιση του γιού μου την Κυριακή. Και χθες τα μηνύματά σας ήταν άπειρα και σας ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Έχουμε το Viber του σταθμού μας 6936101022 και στο Viber μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε, όλες τις πλατφόρμες τις έχουμε, όλα τα μέσα επικοινωνίας τα έχουμε. Αρκεί να βρούμε ένα έτσι να μας στείλετε τα μηνύματά σας και να μας πείτε την καλημέρα σας. Τώρα, ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λοιπόν, είναι η σωστή στιγμή. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Διλήμματα ζωής, κλασικά διλήμμα έχουμε βάλει. Για πάντα τώρα, Νικόλα. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο για να ολοκληρώσουμε το πρώτο μας ημίωρο. Μην φύγει κανείς. Μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωής.
1: Μας έχετε προβληματίσει εμάς, κατάλαβες.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο. Ναι. Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
2: Καλά, περίμενε, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
0: Ναι, ναι, ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματίας. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ. Ναι, ναι, ναι. Βγάζουμε πάρα πολλά. Έχουμε μια οικονομική άνεση. Βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί. Μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
2: Να το χωρίσεις!
0: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
0: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
3: Ακούς, Νάση. Ακούω, Γιώργο.
0: Να μην σας τα απολογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
2: Τα κόψει.
0: 2. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
0: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
2: Άσε που δεν σε νοιάζει.
0: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το κάνει. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω. Θα μου πει ότι.
2: Θα πει, ναι, ότι είσαι.
0: Ναι.
2: Κρατικό διεύθυντη.
0: Ναι, ναι.
1: Να τη το πούμε.
2: Έχει κόμμενο.
1: Δεν στέλνει αλλού.
2: Έχει κόμμενο.
0: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε.
1: Τώρα ξαφνικά.
0: Ποιο
1: θα τη το πει.
0: Το budget φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
2: το δεύτερο,
0: να.
2: Το δεύτερο.
0: Βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει.
1: Ποιο είναι το δεύτερο.
2: Κωνσταντία, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι έχεις, η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρας και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή έχει κάνει πολύ focus αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο. Θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια.
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός. Μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
2: Και την έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρα, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
2: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
0: Λέει, πιστέψτε με, λέει εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσα με. Μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς. Και τελικά δεν έχει αρκετά χρήματα. Μήπως κάτι δεν πάει καλά.
2: Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, κάνει καμία στραβή και λέει: Ωχ, τώρα ναι. Κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
0: Και λέει εδώ στο τέλος: Εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
0: Τι λες, Ρενάνσκες τώρα.
1: Καλέ τον άνθρωπο, πώς θα συζητήσει.
0: Να πάνε να του πει ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
0: Αν μάθει τα κρυπά δώρα και τώρα μου τα κόψε, τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
1: Καλέ, πού ζει.
2: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοεί δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγε στην Ελένη.
0: Όχι. Τι είμαι, πρικοθύρα είμαι.
1: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγματα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
0: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει, πρέπει να το κάνεις θέμα.
2: Εγώ φίλη.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε. Α, ποια είναι η διαφορά μου.
0: Ναι.
1: Τα ζευγάρια συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει. Αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
0: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι το ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
1: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
2: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
0: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
1: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα.
0: Α, φανερά τα έκανε τα δώρα.
1: Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκείνη.
0: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
2: Αρχικά θα
1: και
2: κάνει κάτι
1: κακό
2: άλλο.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Γιατί.
0: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
1: δεν τα. Δεν τα θεωρεί δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να,
0: και
1: τα
0: γιατί
1: θα...
0: να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μα δηλαδή, δεν φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
0: Μπορεί όντω να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί τη.
1: Με τη γυναίκα του.
0: Ναι.
1: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
0: Πολλοί άντρε το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
1: πάντα. Μεγάλο λάθο. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
0: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
1: Τώρα αυτό που λες νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
2: Είσαι ακραίο.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
2: Θα βρει αυτή μια φορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
0: Ας αυτό θα συμφωνήσω.

0: σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα, το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί όχι, να είναι κάτι ακριβό, ακριβό με 200 ευρώ.
1: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1000-1500.
0: Άκουσε με. του καθενός το ακριβό διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι ακριβό και κάτι με 50 ευρώ.
1: Έλα, Νάντσι μου τώρα.
0: Άκουσε με λίγο. Σημασία έχει ότι αυτός τη έκανε δώρα και σταμάτησε να τις κάνει.
1: Τη έκανε ακριβά δώρα, αυτό έχει σημασία.
0: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα πείτε. 2-11-7-9-31.
2: Αχ, Παναγία μου.
0: Πραγματικά δηλαδή.
2: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι. Έλα, παιδιά, καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
3: Καλημέρα.
4: Τι κάνουμε τώρα.
3: Τι να κάνουμε τώρα. Θα συμφωνήσουμε φυσικά με την Άντση.
4: Ναι.
3: Και φυσικά. Πρέπει να ανοίξει το σώμα της και να μιλήσει. Γιατί, Παναγία μου, δεν είναι τα ακριβά δώρα.
1: Αλλά...
3: Και εγώ μπαίνω στο σπίτι κάθε μέρα με ένα τριαντάφυλλο. Για τη γυναίκα μου.
0: Ορίστε.
3: Αν το κόψω αυτό, η αξία είναι του δώρου.
1: Και ξέρετε που έχει πάει και το τριαντάφυλλο να τα λέμε κι αυτά.
4: 2,80.
3: Κατάλαβες. Τέλει, πρέπει να ανοίξει γιατί είναι ο σύζυγός της, είναι ο άνθρωπός της και αυτού του.
1: Μωρέ, δεν σας κάνει όμως λίγο περίεργο να πάει και να του πει ότι με έχεις μάθει στις πανάκριβες τσάντες και τώρα μου τις έκοψες γιατί.
3: Όχι, θέσω λίγο ποιος. Μπορεί και ο άνθρωπος όντως να έχει κάποιο πρόβλημα που πρέπει να το μάθεις τέλος πάντων. Μπορεί όντως να... Μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρεις.
1: Αυτό αλλά δεν, θα το μάθει, δεν θα το μάθει και όλες, θα της το πει, υποθέτω.
3: Πρέπει και κάποιος να το κάπως να ξεμπλοκάρει. Να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μας δεν σημαίνει ότι σε βάζω. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
3: Μου έκοψε στα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
0: Δική σου έκφραση.
1: Ωραία. Ναι, αλλά...
3: Ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Οτομπιάνκι. Έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
1: Έτσι, εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει
3: έχεις
1: κάποιο πρόβλημα.
3: Περιφορά σου είναι διαφορετική.
1: Αυτό έχει αλλάξει την περιφορά σου. Χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
3: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήταν. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
1: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά τίποτα. Γιατί, καμία αλλαγή συμπεριφορά δεν είπε.
0: Αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφορά.
3: Είναι αλλαγή συμπεριφορά, Παναγία. Γιατί μη κάνοντα δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, την αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα μπω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
1: Κάτσε όμως, Ρεσί, ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις, ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
3: Κάπως πρέπει να το συζητήσεις, δεν καταλαβαίνω.
1: Ωραία, ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο, καμία.
3: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
1: Και να σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
0: Μα μου έκανε συνέχεια δώρο και ξαφνικά δεν μου παίρνει τίποτα.
3: Ούτε το αντίπειλο, ούτε λουλουδάκι.
1: Εγώ παιδιά συμφωνώ, αδιαφωνώ σε αυτό.
0: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνει δώρο, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
4: Και σε ποια τα παίρνεις.
3: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
1: Εγώ από μέσα μου, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που τη έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε.
0: Εσύ είσαι πονηρός λοιπόν.
3: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρει τον άνθρωπό σου. Αλλιώς. Αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του μάλλον.
1: Δεν ξέρει, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει.
3: Της καθημερινότητας μας, με ποιους θα τερμεραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
4: Επαναγή.
0: Εμένα πάντως.
1: Γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
0: Έλα ρε Παναγή τώρα.
1: Γιατί όχι.
3: Παναγή,
1: ξέρω, εγώ διαφωνώ.
3: Παναγή,
1: ναι.
3: Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
3: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζει 1 ευρώ, πίστεψε με ότι ο μεγαλύτερο προβληματισμό που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλο σου.
1: Κατάλαβα. Τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις, βέβαια.
3: Ο προβληματισμός λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο μου.
1: Προφανώς, αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ.

0: μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου, προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά, γι' αυτό λέω συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
1: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
2: Και να σου πω και κάτι. Και δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτό είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
0: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
2: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για, για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
0: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πως θα σε συμβουλεύσει. Δεν συγκρίνεται, αλλά...
2: Φυσικά. Το ίδιο θα σε συμβουλεύσει και η γυναίκα σου και ο άνθρωπος.
0: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
2: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παναγή μου, για ιατρικά στη ζωή σου. Θα συμβουλέψω ο σύντροφό σου.
1: Έτσι,
2: μπράβο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μια γραμμή. Είναι και 30. Έχουμε και το
3: σύντροφο. Αλλά δεν τον ακούτε και τον πολύ τον Πανάγη.
0: Δεν ξέρει, παιδιά, ο καθένας την άποψή του.
3: Ούτε εγώ λοδάχτη δεν είμαι.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γεια σας.
1: Το όνομά σας.
5: Γεια, εγώ στη θέση τη.
1: Ναι.
5: Έλλη. Εγώ στη θέση της θα κοιτούσα να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι να αλλάξει.
0: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Ότι δεν έχει αλλάξει
5: δηλαδή,
0: πουθενά.
5: Δηλαδή βλέπω και συγκεντρώνεται πάρα πολύ στο κομμάτι.
0: Άντε γεια σας. Στα λόγια που έρχεστε.
5: Στα υλικά αγαθά και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
0: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά... Το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά, λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του, καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
5: Και εμένα αυτό δείχνει. Αυτό δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
0: Ναι, δεν.
5: Τσεκάρει.
0: Πολύ πιθανό.
1: Τι να τσεκάρεις, παιδιά, έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχει κάνει οικογένεια.
0: Ναι, να, όμως που την πήραξαν τα δώρα.
5: Δεν μπορείς να ξέρεις.
1: Μα το τσεκάρεις τον άνθρωπο πριν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν ξαφνικά αλλάζεις.
0: Να, όμως που
1: για κάποιο
0: τώρα.
1: Λόγο αλλάζεις. Αυτό το λόγο. Εγώ δεν εξετάζω και πάλι σας λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φθηνό.
0: Εντάξει, τώρα έχουμε δεδομένο
1: το λόγο
0: ότι είναι
1: που αλλάζεις, εσύ οφείλεις να το συζητήσεις με τον άνθρωπό σου, να τον κάνεις να σου ανοιχτεί.
0: Να πει, να, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κανένα δύο μήνες.
3: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
0: Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο.
1: Ναι, να το πει.
0: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ.
5: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να αναφερθεί στο δώρο.
0: Ναι.
5: Αν θέλει τόσο πολύ να το
0: συζητήσει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
3: Είστε καλά.
6: Ιούνι, άσε το πυρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι και τόσο απλό, παιδιά. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις με τα Insurance Market. 15 χρόνια κάνουν την ασφάλειά σου απλή και εύκολη. Να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν... Έχω ανοίξει το φάκελο εδώ πέρα του Σφαίρα και θα ξεκινήσω με την ταξιδάρα μας και τη δωράρα μας, γιατί το διεκδικείτε αυτό το ταξίδι και πρέπει να το διεκδικήσετε με αγάπη, να το πιστέψετε ότι θα το κερδίσετε για να το κερδίσετε στο τέλος. Έχουμε ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Η κλήρωση θα γίνει, παιδιά, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα, 1η του μηνός. Αύριο 1η Ιουλίου, εδώ στο πρωινό του Σφαίρα θα κάνουμε την κλήρωση. Manesis Travel, μιλάμε για το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό στην Ελλάδα. Μαζί με το Σφαίρα σε στέλνουν σε ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή ικτογραμμή της Γαλλίας. 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, στο Πριγκιπάτο του Μονακό, στο Σαν Τροπέ, δηλαδή τι άλλο θέλεις. Αυτοκίνητο σου δώσαμε. Ταξιδάρα σε στέλνουμε, αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Αναχώρηση 25 Ιουλίου, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο 19619, γράφοντας από το κινητό σου Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση που σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Mediatel χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-80. 20. Οπότε στέλνεις μήνυμα γιατί αύριο γίνεται η κλήρωση. Επίσης όμως μπορείς να στείλεις και μήνυμα για τον Ακύλα, για την Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για σήμερα Τρίτη, 30 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ, έτσι. Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, εκεί θα είναι ο Ακύλας με το Press Star Summer Tour Powered by Day. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber για αυτό, για τον Ακύλα, για προσκλήσεις. 5 διπλές έχω. Ονοματεπώνυμο Ακύλας και το τηλέφωνο σου, αποστολή στο Viber 6936-1010-22. Στα είπα όλα. Στα είπα όμορφα. Στα είπα σωστά. Στα είπα τυπικά. Να πω και τις καλημέρες τώρα. Καλημέρα στην Εκταρία που μας ακούει από τον Κολονό. Καλημέρα στη Μαρία από τον Πειραιά. Στο Δημήτρη από το Κερατσίνη. Στον Παύλο από το Εγάλιο. Παύλο μου, χρόνια πολλά για εχθές που γιόρταζες. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που γιορτάζετε και σήμερα. Χρόνια πολλά σε όλους εσάς που έχετε τα γενέθλιά σας. Ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τα νέα για τον καιρό. Μια πρώτη πρόγνωση. Μη φύγει κανείς.
6: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
7: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
8: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
9: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
8: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκή ανταφλών και...
9: Νιώστε ασταμάτητοι.
8: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
10: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
11: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
10: Ανανέωση.
11: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
12: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
10: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
12: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
13: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο.
14: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
15: Η ώρα είναι 6:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις. Χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μία τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής
17: και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
16: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
18: αλλά δικό μας είναι.
16: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
20: Η οδηγία
19: Η απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Επωφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
18: Time out για Θράκων.
20: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά.
18: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
20: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε, πρωινό σφαίρα 102,2. Και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας. Και κάπως έτσι, με αυτά και με αυτά, μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο που θα μας οδηγήσει στις 7 και για σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου 2026. Να πω μια καλημέρα σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας. Να πω μια καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, από την Κύπρο μας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Από άκρη σ' άκρη, από όπου και αν μας ακούτε, από όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, θέλω να πω σε όλους σας που μπορεί να είστε διακοπές ότι η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Και ποιο είναι αυτό? Game over στο hangover, να ξέρεις. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz, Pink Grapefruit, Passion Fruit, Rody Ginger Lime και πολλά πολλά ακόμη. Θα μπείτε και θα τα δείτε και θα τα γνωρίσετε όλα, γιατί είναι πραγματικά το ένα πιο ωραίο από το άλλο. Λοιπόν, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Βέβαια, μια πρώτη πρόγνωση. Κάτι μπορώ να κάνω, να βάλω το χεράκι μου, να σας ενημερώσω έτσι εσάς τους πολύ πρωινούς που είμαστε εδώ, η κοινότητά μας παρέα. Για πάντα το ρενικό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 Ιουνίου, γενικά έθριος ο καιρός, πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, στα ηπειρωτικά με τοπικούς όμβρους και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στην Ήπειρο, τη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία και κυρίως στα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, τοπικά στο Αιγαίο ίσως και 6. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου, τα ηπειρωτικά και ανατολικά και το βόρειο Αιγαίο τους 34 με 36, στις υπόλοιπες περιοχές 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Που όπου παιδιά ανεβαίνει η θερμοκρασία, Ανεβαίνει η θερμοκρασία, κλιματιστικό στο φουλ, γιατί δεν παλεύεται αλλιώς. Και μιας και λέω για κλιματιστικό, θα σου πω και για Inventor. Γιατί διαβάζω εδώ πέρα, ας πούμε, του Brickad το μήνυμα. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Οπότε ο χρήστης Brickad αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για την εξυπηρέτησή της και έγραψε «Από άλλο πλανήτη». Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Brickad το επόμενο τραγούδι.
2: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: κλασικού στα μόνε τη γη. Υπάρχουν εδώ και πάνω από 200 εκατομμύρια χρόνια. Εσύ όμω κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να αλωνίζουν στην υφήλιο. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο, είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικε. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και φυσικά είναι από τη Unifarma. Λοιπόν, να πω καλημέρα, παιδιά, γιατί έτσι έχω αποσχεθεί και αν ξεχνάω κάποιον, στο φίλο μου τον Πέτρο να πω την καλημέρα που μου στείλε το μήνυμά του, την αγάπη μας και τα φιλιά μας, και σε όλους σας που έχετε στείλει τα μηνύματά σας από νωρίς το πρωί εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά. Είμαστε πολύ εδώ, ρε παιδί μου, τι να το κάνουμε. Είμαστε σύσσωμοι, το σύσσωμο το πολύ πρωινό του Σφαίρα 102,2. Να πω και μια καλημέρα στην Αλίκη που μας ακούει από την Άξο. Φιλιά πάρα μα πάρα πολλά σε όλους εσάς που είσαστε τώρα διακοπές, έχετε ξεκινήσει, πηγαίνετε, προσοχή στους λαγοκέφαλους, να τα λέμε και αυτή είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα που δεν θα μας αφήσουν ούτε καλοκαίρι να χαρούμε. Είναι καταπληκτικό. Στείλτε μου κανένα μήνυμα, ρε παιδιά, το σκέφτεστε για τις διακοπές. Σας προβληματίζει αυτό το θέμα στην παραλία? Γιατί άμα είναι να φοβόμαστε και να πάμε στην παραλία να κάνουμε μπάνιο, πραγματικά δεν γίνεται δουλίτσα φέτος. Μας έχετε τρελάνει, μας έχετε ταράξει, να πούμε. Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, ρε παιδί μου, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι, γιατί σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Να στείλω και την αγάπη μου και τα φιλιά μου στα Γιάννενα, στο φίλο μου τον Βασίλη τον Τάσο, στο φωτογράφο της καρδιάς μου που ήταν εδώ δίπλα μου στη βάφτιση του γιού μου. Την αγάπη μου και τα φιλιά μου. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά και το δεύτερο ημίωρό μας για σήμερα, και για σήμερα μάλλον, 3η 30 Ιουνίου 2026. Πάλι το σήμα. Αχ, Παναγία μου. Λοιπόν, η Νατάσα έστειλε το μήνυμα σήμερα.
1: Γεια σου, Νατάσα.
0: Λέει, παιδιά, έχω γνωρίσει έναν άντρα, πάρα πολύ ωραίο άντρα. Yeah. Είναι ψηλός, είναι γεροδεμένος, είναι γυμναστηριακός.
1: Δεν γράφει τίποτα για εμάς, για την εκπομπή, δεν
0: γράφει. Γράφει, γράφει, αλλά τα πηδάω αυτά.
1: Ρίξει καλό.
0: Λέει ότι είστε καταπληκτικοί, σας ακούω πολλά χρόνια τώρα κτλ.
2: Ναι. Δεν μένουμε σε αυτά εμείς.
0: Ότι είμαστε καλύτεροι, ότι έχει προσπαθήσει να ακούσει και άλλους, αλλά
1: ρε Νατάσα.
0: Ναι, ότι είμαστε τα πρότυπα του εξωτερικού, Μαϊάμι, Βρυξέλλες και τέτοια.
2: Έχει πάει πλάκα ότι κατέβει στο Μαϊάμι και στις Βρυξέλλες.
0: Από αυτά δεν. Άστο ρε να τα ακούει, αφού τα θέλει.
2: Τι συνδυασμό είναι αυτό το Μαϊάμι στις Βρυξέλλες.
0: Από τη μια και του πλανήτη μέχρι την άλλη. Αυστραλία, Αμερική και δεν συμμαζεύεται, α πούμε.
2: Πες τώρα για το μικρό.
0: Νησιά Φίτζι.
2: Πες για το μικρό.
0: Λοιπόν, γνώρισα, λέει, παιδιά, αλήθεια θα σας το πω έτσι όπως το νιώθω, έναν πολύ ωραίο γκόμενο. Κούκλος.
2: Καταγωγή.
0: Ψηλός.
3: Στο γάμο του Τσεράλα.
0: Αδύνατος. Γυμνασμένος, είναι παιδιά, είναι, πώς λέει το τραγούδι, ο άντρας των ονείρων μου. Ναι. Ήσουν ο άντρας των ονείρων, αυτό είναι.
2: Λες και δεν υπάρχει άλλος γύρω.
0: Αυτό.
3: Ένα σκύρο μου!
0: Βάλτε ρε Νίκο, ένα τα
3: κάνει. Μόνος ο άντρας των ονείρων μου!
2: Μπράβο Γιώργο!
0: Ποιος το λέει αυτό, ρε.
2: Ο Γιώργος.
0: Ποιος το λέει?
1: Εγώ το είπα.
0: Τέλος πάντων, να μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπορεί να γνώρισε τον άντρα των ονείρων της, αλλά πήγανε διακοπές μαζί με αυτόν τον άντρα. Και δεν υπάρχει πια κανένα
1: γύρω μου, μόνο εσύ ο άντρας των ονείρων. Δεν κύριε Παναγύρε, δεν είχω άστο να τα πήρε αγόρι μου.
0: Δεν είχαμε, λέει, κάνει έρωτα με τον άνθρωπο αυτόν. Μέχρι
2: στις διακοπές πήγαν χωρίς να έχουν κάνει τον έρωτα.
0: Ακριβώς. Πήγανε διακοπές.
1: Επί τη εμφανίσια αγόρασε
0: δηλαδή. Και σου λέει ότι θα πάμε διακοπές και θα γίνει του κουτρούλι ο γάμος. Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Μπαίνουμε να κάνουμε ένα μπάνιο. Μπαίνω εγώ πρώτη.
2: Ήταν παθιάρης.
0: Μπαίνει και εκείνος.
1: Ήταν σίγουρα βρωμιάρης.
0: Θα σας πω. Τον και πώς κάνω πρώτα. Έτσι, λέει, και είτε είχε αφήσει την πόρτα του μπάνιου μισάνοιχτη.
3: Γιατί υπάρχει πρόβλημα.
0: Και βλέπω ότι δεν τον πρίκησε πολύ ο Θεός. Το σημείο του ήταν λίγο.
1: Καταλάβαμε, Παναγία, δεν χρειάζεται να πεις. Δεν τον πρίκησε.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, τώρα προσπαθώ να το πω. Ήτανε και. Θα σας το πω λίγο.
1: Τσουτσούνι, αγνοείται!
0: 2 με 3 πόντους.
1: Τι!
0: Ναι. Και αδύνατο.
1: Συγγνώμη. Μικρός αναπτήρας.
0: Κάπως έτσι.
1: Μικρό μπιγκ.
0: Και λέω, λέει, από μέσα μου, παιδιά. Δε βασικά δεν ζητάει. Ναι. Και λέω από μέσα μου ότι τι θα γίνει τώρα, πώς θα προχωρήσουμε.
1: Κάτσε. Για να
0: καταλάβω τίποτα.
1: Ήταν σαν αυτό που κάνουμε εξαέριο στα καλοριφέρ. Που έχει και δύο από κάτω, από πάνω.
0: Μην σας τα πολυλογώ, παιδιά. Με είχε πάει, λέει, και σε ένα πολύ χλιδάτο πεντάστερο ξενοδοχείο. Λέει, τώρα πρέπει να γίνει. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει. Πρέπει να προχωρήσουμε.
4: Καλά,
0: πρόσεξε.
3: Έχουμε πληρώσει χρυσάφι.
0: Και πάω, λέει, παιδιά, στο μπάνιο. Πάω, λέει, στο μπάνιο. Βγαίνει από το μπάνιο, έρχεται, λέει, στο κρεβάτι και ξαφνικά, αφού ανάβουμε αυτά φιλιά, αγκαλιές, καμία σχέση με αυτό που είδα στο μπάνιο.
3: Όπα, όπα, κάτσε.
2: Έγινε ανατροπή.
0: Έγινε ανατροπή.
4: Τι ανατροπή, ρε φίλε, τι είναι αυτό, τι είχε. Πώς δουλεύει αυτό.
0: Δεκαπλασιάστηκε. Και στο μίκρος και στο...
2: Στις... Είδες πως πήγε να την πατήσει.
3: Τα κρύα τα νερά μάλλον φταίγανε.
0: Λέει, παιδιά, δεν θα το πιστεύεις. Βέβαια τώρα λέει, πω μου στέλνει και ο λογιστής μου ο Γιώργος. Γιώργο μου, κλείσε το ραδιόφωνο σε παρακαλώ.
3: Δεν γίνεται αυτό, ρε
0: συζητήσεις.
2: Ο δικαστής ήταν γκάγκστερ.
0: Λέει, παιδιά, καμία σχέση. Απολαυστικότατο.
3: Ναι.
0: Με ικανοποίησε, λέει, μέχρι εκεί που δεν πάει.
3: Ναι.
0: Και όλα καλά. Ποιο είναι το δίλημα. Τι θα γίνει, λέει, τώρα. Δηλαδή, κάθε φορά που το βλέπω για μπάνιο, θα βλέπω το...
3: Α, την προδιαθέτει αυτό.
2: Να μην μπαίνει στο μπάνιο.
3: Ναι.
2: Αυτή γιατί μπαίνει στο μπάνιο την ώρα που άλλο μπαίνει.
1: Πού οφείλεται καταρχά, πιστεύετε ότι.
3: Στο κρύο το νερό.
1: Όχι, δεν κρύο το νερό. Μήπω έκανε αυτό το μηχάνημα που φουσκώνει.
0: Όχι, είναι αυτό, Γρηγόρη.
2: Για μίλα μου γι' αυτό λίγο.
1: Είναι τρομπέτα λέγεται.
0: Τι τρομπέτα.
1: Είναι μηχάνημα. Είναι αυτό το μηχάνημα που βάζει μέσα το πουλί σου και κάνει. Φουσκώνει και μέχρι.
0: Πώ το κάνει.
1: Εντάξει, υπάρχει ένα ειδικό μια συμπίεση αέρα και μεγαλώνει.
0: Τρομπάρι.
1: Μεγαλώνει για ένα διάστημα, ναι.
2: Πολλά ξέρει, Γρηγόρη.
0: Τρομπάρι το πουλί σου.
1: Τρομπάρι, ναι.
0: Αλήθεια λε.
3: Να το.
2: Έτοιμο.
1: Αυτό ακούς την ώρα που το κάνεις.
0: Και γιατί το τρομπάρεις.
1: Για να φουσκώσει.
2: Και γιατί όχι.
1: Έλα μωρέ. Έλα γιατί Παναγή μου το δεν το ξέρω.
0: Πρώτη φορά τα ακούω.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
3: Παναγή το ρώτα μας τώρα.
1: Πρώτη φορά τα ακούω.
0: Να σου πω κάτι. Γιατί στα αποκοπιέσεις.
1: Όχι κάνει λέγε.
2: Μια χαρά εσύ τι θες εμείς γιατί κάνουμε το σταυρό μας.
0: Να σου πω Γρηγόρη. Και αυτό δηλαδή έρχεσαι σε συστήση όταν το κάνεις.
1: Ναι ρε φίλε.
2: Γρηγόρη εσύ πάνε αυτό.
3: Να το πάλι.
0: Τι έγινε.
3: Το υπηκό.
0: Αυτό τώρα.
3: Τώρα ποιο είναι το πρόβλημα.
0: Γρηγόρη, κοίταμε λίγο.
2: Το πρόβλημα ήταν να μάθουμε που τα ξέρει ο Γρηγόρης όλα αυτά.
3: Υπάρχει πρόβλημα γιατί τώρα δεν την πιστεύει κανένας κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, αν βγει με αυτό να πει, α πούμε, στο γάμο του Τσερέλα που ήταν όλες με τα αυτά και,
0: ναι,
3: και οι άλλοι
0: ναι,
3: με τα σπίτω.
0: Ναι, ναι.
3: Αν βγει αυτό στην παραλία, θα τον κοροϊδεύουν.
0: Θα τον κοροϊδεύουν.
2: Και
0: θα
2: λένε, κοίτα. Ο φίλος ο Γιώργος είναι φυσιολογικό και εγώ είμαι έτσι. Μη μου στείλει φωτογραφία, Γιώργο.
3: Πού το πα. Θα λέει η Οικονομάκου, η Ευγενία Σαμαρά, όλες εσείς ήταν καλεσμένες. Θα λένε, κοίτα, ο γκόμενος της Ρούλας, κοίτα, FIFA. Κατάλαβες. Δεν ξέρουν όμως ότι. Και αυτή θα βγαίνει και θα λέει, παιδιά, είναι τζίνι. Το τρίβεις και βγαίνει το τζίνι από μέσα. Και το βλέπετε έτσι μικρό και γυαλιστερό.
2: Υπέροχο όνομα.
3: Ναι,
2: τζίνι. Βάλε το κανένα θαύμα τζίνι.
3: Ναι.
1: Εντάξει, πάντως υπάρχουν αυτά τα μηχανήματα που κάνουν φουσκώνουν λίγο και μεγαλώνουν.
2: Μπορεί παιδιά να μην έχει κάνει μηχάνημα.
0: Δηλαδή, τις προτείνουμε να χρησιμοποιήσουν ένα τέτοιο μηχάνημα.
2: Αφού είναι μια χαρά, γιατί να τις προτείνουμε.
0: Είναι μια χαρά όταν ερεθίζεται.
2: Και τι θέλει αυτή, να είναι συνέχεια μια χαρά.
3: Ας βάλει κάλτσα. Γνωστή καλλιτέχνη.
2: Βάζανε
3: κάλτσα για χρόνια στη σκηνή.
0: Τι καλλιτέχνε βάζανε κάλτσε.
3: Πολλοί καλλιτέχνε βάζανε κάλτσε.
0: Για να φουσκώνει.
3: Αθλητικέ κιόλα, αυτέ τι μεγάλε χοντρέ.
1: Εμένα μου είχαν πει κάποτε ότι ήταν.
3: Βάλε κάλτσα, ναι. Ήταν
2: κάλτσα.
3: Με το που μπαίναμε σε αυτό το χώρο, πες λίγο, μην τα λέω εγώ. Η
1: και
3: πρώτη πρόταση
1: λέγανε,
3: τα κανάλια
1: μπορεί,
3: ήταν να βάλε κάλτσα.
1: Έτσι όπως φαίνεται το παντελόνι σου, μου λέει. Ότι μάλλον
0: φαίνεται το παντελόνι σου φουσκωμένο, Γρηγόρη μου.
1: Εσύ θα πεις, άμα θα
0: κοιτάξεις. Δεν κοιτάω το πουλί σου.
2: Σήκω πάνω, σήκω πάνω. Σήκω τώρα πάνω.
3: Κάτσε, όταν είσαι καθιστός και περνάει από δίπλα.
0: Για να το
3: τι βλέπεις.
0: Ναι, κάτι πετάγεται εκεί, βλέπω τώρα εγώ. Ε! Μην το πιάνεις, ρε, θα το δούμε μόνοι μας.
3: Βλέπεις.
2: Σήκω Παναγί πάνω.
1: Δεν βάζει κάλτσα.
2: Είναι πεταχτούλη, εσένα
1: δεν βάζει κάλτσα.
3: Τι εξαφάνισε,
1: δεν θα πλακίσει. Πάει προς τα μέσα.
3: Να πάρει τα εξαφάνισε, ναι.
2: Γιώργο, για σηκώ πάνω.
3: Για μα σηκώθω, εγώ θα.
2: Έλα, Γιώργο, σηκώ πάνω.
3: Δεν μπορώ,
1: εγώ μόνο τι κάνει τώρα, κοιτά τα πουλιά των άλλων.
2: Έλα, σηκώ πάνω.
0: Νίκο, για σηκώ για σηκώ.
3: Δεν μου το έχουν κάνει αυτό για να πάω μπροστά σε αυτό το χώρο.
0: Ούτε του Γιώργου πετάει τίποτα.
1: Κοιτάζει το Γιώργο.
3: Μα σηκώθω, θα. Θα σηκώθω
2: πάνω να δούμε.
0: Συγκρίνουμε τα πουλιά μα τώρα.
2: Μετά δυσκολεύει να κάτσει η Γιώργο.
1: Πώς θα κάτσω τώρα, τι να κάτσω, πού να το πάω, από εδώ ή από εκεί.
0: Τι θα κάνει τώρα η κοπέλα.
1: Τι να κάνει, μωρέ, τι να κάνει, αφού είναι μια χαρά. Τι να κάνει.
2: Μια χαρά είναι το παλικάρι. Τίποτα καλό.
1: Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Μια χαρά δεν είναι η κοπέλα.
2: Παναγία, έχει καταλάβει ότι μόνο εσένα έχει πηγαίνει προς τα πίσω.
1: Το αποτέλεσμα δεν είναι.
0: Άστο πουλί μου, είσαι κοφτή, το μια χαρά την κάνει.
1: Να σου πω, το αποτέλεσμα δεν είναι ότι τελικά μια χαρά έγινε.
2: Ναι,
1: η ιστορία.
2: Γιατί τώρα δημιουργεί πρόβλημα κι αυτή.
0: Όχι, απλά πήρε να μοιραστεί την εμπειρία τη μαζί μα.
2: Μα μου λένε εδώ πέρα οι ακροατές ότι είναι και αυτονόν τα πουλιά έτσι.
1: Πώς?
2: Όπως είναι το φτηνό.
0: Μικρό στην αρχή, μεγάλο μετά.
1: Καταρχάς πρέπει να σου πω κάτι. Αυτό συμβαίνει. Εγώ, ας πούμε, από τότε που πάχυνα.
0: Γρηγόρη, σταμάτα να μιλάς.
2: Αμάρτησε εγώ κι εγώ.
1: Καλά σου το λέει. Πω. Από τότε που άμα παχύνεις, δηλαδή όταν είσαι αδύνατος και δεν υπάρχει λίπος στην κοιλιά, φαίνεται κανονικά όλο όσο παχύνεις μικραίνει. Εμφανισιακά πάντα ξαναλέω. Εμφανισιακά.
0: Όχι τη στήση, μετά τη στήση.
1: Μα το υπάρχει, λέει, δηλαδή, κόβεται, χάνεται. Εμφανισιακά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν είναι κάτι.
0: Δεν έχεις ξεκάθαρη εικόνα.
1: Όχι, ναι. Ναι. Η κοιλιά πολλές φορές.
0: Ναι, αλλά ο άνθρωπος όμως τώρα λέει ότι είναι γυμναστηριακός αδύνατος ψηλός τούμπανο.
1: Όχι.
2: Ρε παιδιά, να σας πω κάτι, τι σημασία έχει. Πέρασε καλά μαζί του. Γιατί
0: πέρασε
2: το
0: πολύ
2: πρόβλημα.
0: Καλά.
1: Αυτό μας ενδιαφέρει, δε φίλε.
2: Δηλαδή, μην είναι και αυτή τώρα κομπλέξο.
0: Ναι. Καλά, είναι κομπλέξο γιατί σου λέει ότι θέλω να το βλέπω κιόλας μακρουλό, ωραίο.
2: Άμα θέλει να το βλέπει, τι να πω τώρα, δηλαδή. Τι κατάσταση είναι αυτό, αυτή. Εσύ μαζέψου, κρύψου.
1: Τι θέλει να το βλέπει. Να πάει να κοιτάξει άμα είναι ντοκιμαντέρ να βλέπει ελέφαντες.
5: Τι να μας κάνει ο Ιούνις.
6: Τι να μας κάνει.
5: Ένας Ιούνις μόνο δεν φτάνει.
6: Πόσα να μας δώσει κι αυτός.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος, θα έλεγα, από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς. Γιατί σου δίνει υπηρεσίες Vodafone Cyber Security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker. Βρες τη λύση online προστασίας της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business. Λοιπόν, κάπως έτσι ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Την πρώτη μας ώρα και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Σήμερα 3η 30 Ιουνίου 2026 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ υποδεχόμαστε Γρηγόρη Αρναούτογλου, Γιώργο Λιανό, Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Αυτή είναι η πεντάδα μας και σήμερα εδώ παρέα θα είμαστε στο Σφαίρα 102,2 μέχρι και τις 10. Και σήμερα έχουμε Beat the Bomb και σήμερα τελευταία μέρα για φακέλους. Θα δώσει ένα χιλιάρικο, πεντακοσάρικο, χιλιοπεντακοσάρι. Θα κλείσουν έτσι για την σεζόν 2025-2026 οι φάκελοι με μετρητά. Θα μοιράσουν, οπότε 211-7007-931 το τηλέφωνο. Το λέω έτσι από νωρίς το πρωί για να είσαστε προετοιμασμένοι σε όλους εσάς που θέλετε να πάρετε μέρος στα μετρητά που μοιράζουμε κάθε μέρα. Τώρα, έχει σημασία να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου, γιατί το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, αλλά να το βρίσκεις εγγυημένα καθημερινά. Στα Lidl καθημερινά θα βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με φουλ εγγύηση. Και το εννοώ. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά σου, θα σου επιστρέψουν την αξία τους. Όποιος ξέρει λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει εγγυημένα φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει. Ένα τραγούδι έμεινε. Αμέσως μετά το break των 7 και αμέσως μετά σύσσωμη πεντάδα του πρωινού του Σφαίρα να πάμε παρέα μέχρι και τις 10. Μην φύγει κανείς, τραγούδι break και επιστρέφω.
5: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είστε.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις.
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες.
5: Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
8: Ας πιούμε σε αυτό.
9: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
10: Φραπέ, χαλαρά.
11: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
12: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
11: Ανανέωση.
12: Ανοιχτό μυαλό, άντρα έχει, κυρακέτη μου.
13: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια τη Βέχρο. Και βάψε τα όλα. Όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
11: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα τη Βέχρο.
14: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
15: Ο πάπα, τι κάνεις εκεί?
16: Κολλάω το υπάς πίσω από τον καθρέφτη. Ευκολία σου λέω.
15: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι? Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
16: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το IPAS θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. IPAS, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στένια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
19: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
18: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
19: νιώστε ασταμάτητοι.
18: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
20: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπο.
21: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
22: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
23: Σφαίρα, η ώρα είναι 7.
24: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
25: Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
26: Διαρκούν
20: Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
0: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
2: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μπορεί να αλλάζουν όλα γύρω μας, αλλά κάποιες γεύσεις μένουν μέσα μας για πάντα. Όπως η γεύση του ελληνικού καφέ, η ιστορία των καλοκαιριών μας. Τώρα, αυτή η αίσθηση αποκτά νέα μορφή. Η Michel Coffee Company και η El Greco παρουσιάζουν τον ελληνικό κρύο. Ρίζες από το χθες, vibes από το σήμερα.
8: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό,
10: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
26: Έλα ρε παιδί μου.
27: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
28: Γρηγόρης Αρναούτο.
29: Να τα πλαγιάσα.
30: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν χαλάσει πάρα πολύ.
31: Γιώργος Διαλός.
32: Με το ίδιο τι πλάσμα είχε εσύ, κουκλής.
33: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
34: Να σε
35: βοηθούν.

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Καλούδη.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Έλα

0: Καλό στο Γιώργο.
1: Μόλις μπήκα. Είναι σημαντικό η πρώτη καλημέρα τη ημέρα.
0: Καλό στο Γιώργο, το Γιωργάκι.
1: Τι ωραία.
0: Τι γίνεται.
1: Τι ωραία που είμαστε σήμερα.
0: Πάρα
1: καταπληκτικά.
0: Πολύ. Είναι μια ωραία μέρα.
1: Θα έχει πάρα πολύ ζέστη σήμερα, το ξέρεις.
0: Όντως.
1: Μπήκα στα μάξι και έγραφε 26.
0: Φαντάζομαι 37 για πλάκα.
1: 7 παρά 25.
0: Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά.
1: Δεν είναι λογικά πράγματα αυτά. Κλιματική αλλαγή συμβαίνει γύρω μας.
0: Climate change.
1: Climate change. Έτσι, τα είχε πει αυτά. Αρναούτου, τα λέει χρόνια. Δεν ακούτε. Δεν ακούτε.
0: Τα έλεγε ο Σακούλης μας, αλλά δεν ακούμε. Λοιπόν, τελευταία μέρα του Ιούνιου σήμερα, ε.
1: Τελευταία μέρα, ναι.
0: Τελευταία μέρα, 30 Ιουνίου. Άστο σήμερα. Το σχολείο του παιδιού, το ενίκιο, τα κοινόχρηστα, το ρεύμα, τα αυτά. Όλα.
1: Μην αγχώνεσαι, ο Κυριάκος έχει συνάντηση.
0: Τι, θα μας δώσει τίποτα.
1: Με τα σούπερ μάρκετ και αυτά τους υπευθύνους εκεί πέρα για να κοντρολάρει τις τιμές.
0: Άλλος βραχνάς.
1: Θα κάνει κοντρόλ.
0: Άλλο αυτό.
1: Ουναή. Ο παπ, στο κέντρο. Κάκρα, κάτω η μπάλα.
0: Πήγε, μου λέγε η Ελένη, πήγα λέει εχθές, πήρα μπανάνες αρακά, ένα σακουλάκι αρακά, μπανάνες και κρεμμύδια.
1: Ναι. Αφού έχει τη μάη μου μες στο σπίτι, τι να πάει.
0: Και έδωσα, μου λέει, 10 ευρώ. Θα έδινες ποτέ 3.500 για να πάρεις αρακά, μπανάνες και κρεμμύδια?
1: Τι λέει ο Πασχαλίδης, τι 3.500?
0: Όχι, πέστε μου.
1: Πολλά χρόνια πίσω.
0: Όχι, πέστε μου, αλήθεια. 3.500 θα έδινες ποτέ? Που εμένα θυμάμαι μου ότι ο πατέρας μου ένα χιλιάρικο και πέρναγα μια εβδομάδα.
1: Ναι, έχεις περάσει έτσι.
0: Συγγνώμη, αλλά τώρα τα θυμήθηκα. 3.500 φίλε.
1: Είχες 3.500. Είναι ένα χιλιάρικο να περάσει μια εβδομάδα ο Μάρκος.
0: Τόσα μου.
1: Έπαιρνες 10.000 και το μόσταρε. Το κράταγε μέχρι Τετάρτη για να δείχνει ότι έχει 10.000.
0: 10.000.
1: Θα το σπάσε, θα μου το χαλάσετε.
0: Πόπο φίλε. Λοιπόν, μεγάλη γιορτή σήμερα. Χρόνια πολλά στον Απόστολο, στην Αποστολία και στον Μελίτων. Είναι των Αγίων 12 Αποστόλων σήμερα.
1: Αποστόλη, χρόνια πολλά σε όλους τους Αποστόλιδες.
0: Επίσης, να πούμε ότι σήμερα είναι η μέρα των αστεροειδών. Καθιερώθηκε, λέει, 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό Brian May, γνωστό λέει στο
1: κιθαρίστα του Queen.
0: Ναι, από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστα στον Queen.
1: Άλλη,
0: και τον γερμανό σκηνοθέτη Γκριγόρι Ρίχτερς.
1: Ρίχτα, Γκριγόρι!
0: Στόχος της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας του κοινού των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η Γη από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη.
1: Έχουμε πρόβλημα, αλήθεια είναι. Κορώνα γράμματα παίζουμε τους εμάς κάθε μέρα. Μπορεί να σκάσει ένα μπαμ! Και γεια σας, θα προλάβουμε να φιληθούμε.
0: Παϊγή,
1: δεν θα βρει
0: δηλαδή
1: παπάς να θάψει.
0: Τίποτα, όλοι
1: έτσι,
0: μας.
1: Έτσι χαθήκαν οι δεινόσαυροι.
0: Αλήθεια λες, ναι, τώρα. Υπάρχει αυτός ο κίνδυνος.
1: Κάθε πρωί που ξυπνάμε να κάνουμε το σταυρό μας, δεν έπεσε αστεροειδής.
0: Γιατί τώρα μου βάζεις κι άλλο άγχος τώρα.
1: Έτσι
0: έχω
1: θέλω.
0: Τόσα.
1: Έτσι θέλω να περάσει το καλοκαίρι.
0: Μα είναι.
1: Μια λαγοκέφαλο.
0: Έχω το λαγοκέφαλο. Μου βάζεις και τον αστεροειδή δηλαδή μέσα. Για όνομα του Θεού.
1: Λαγοκέφαλά μου μέσα.
0: Για πάμε στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιάνο.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: 1859, ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος ο Ζαν Φρανσουά Γκραβελέ, γνωστός και ως Σαλ Μπλοντέρ, είναι ο πρώτος που διασχίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα, σκηνοβατώντας. Ακροβατός ένα σκηνή. Άκου τι έκανε άλλος, λέει, έτσι θέλω να με θυμούνται. Και δεν έπεσε.
0: Και εγώ έχω κάνει μια ανάβαση στον Όλυμπο και νόμιζα ότι είχα κατακτήσει το...
1: Ποιο είναι το πιο ρυψοκίνδυνο πράγμα που έχεις κάνει στη ζωή σου?
0: Το πιο ρυψοκίνδυνο που έχω κάνει?
1: Πώς θα ήθελες να σε θυμούνται, ρε Παναγή? Δεν πρέπει να κάνεις κάτι παλαβό.
0: Τι να κάνω παλαβό?
1: Τι να πω, για τη βάφτιση του Λεάνδρου?
0: Τι παλαβό ήταν η βάφτιση του Λεάνδρου?
1: Κάτι, πρέπει να βγει, σκέψου το λιγάκι. Δούλεψε το λίγο στο μυαλό σου.
0: Θα το δουλέψω, θα δω, θα κάνω comeback.
1: 1884 εγκαινιάζεται ο σιδηροδρομικός σταθμός Πελοποννήσου στην Αθήνα σε σχέδια του Ερνέστου Τσίλερ. Αποτελεί μικρογραφία του σιδηροδρομικού σταθμού Σικιφτσι της Κωνσταντινούπολης.
0: Α, μοιάζουμε με το Σικιφτσι.
1: Τα είχε πάρει εργολαβία αυτός, δεν γύρναγε εδώ πέρα όλες τις αναπτυσσόμενες τότε πρωτεύουσες και έκανε δουλίτσα. 1912 ο υπολογαγός Δημήτρος Καμπέρος με το υδροπλάνο Δέδαλος πετά με μέση ταχύτητα 110 χιλιόμετρων την ώρα, επιτυχάνοντας παγκόσμιο ρεκόρ.
0: Μάλιστα.
1: 1934 αναταραχή στο ναζιστικό κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά ο Φιούρερ επιβάλλεται πως σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος.
0: Να.
1: Έτσι. Κυριάκο, δεν ξέρω. Άλλοι τους διώχνουνε. Μάλιστα. 77 λέει κατά άλλους 400 άτομα. Το επεισόδιο αυτό θα μείνει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών. Έτσι καθαρίζανε παλιά. 1948 το τρανζίστορο θα την καταστήσει στη λιχνία του ραδιοφώνου. Ανακοινώνουν τα εργαστήρια Bell.
0: Γιώργο, το πρόλαβε το τρανζίστορ.
1: Να παίζει το 48 λέει ρε. Τι να προλάβω. Τι...
0: Δεν ξέρω πόσο είσαι.
1: Εμείς αυτό γνωρίσαμε.
0: Πάτε τι... όλοι τραβιέστε, δεν καταλαβαίνουμε.
1: Πού να κατάλαβες τώρα. 1992 κρίνεται στην Ελλάδα από τη Χούντα το αυτόματο διαζύγιο. Τα έλεγε ένας φίλος. Με έχει κάνει και καλά η Χούντα. Έφτιαξε δρόμους. Να, αυτόματα διαζύγια. Μέχρι εκεί όμως, ε. Μην ανοίγεστε. Το 93 ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Λες να κάνει κίνηση σήμερα ο Σαμαράς. Για να ξυπνήσει ο εφιάλτης.
0: Τι σκέφτηκες, βρε άτιμε.
1: Μήπως σήμερα είναι η μέρα. Γιατί αυτό σε κάτι έχει βγει, κάτι έχει μπει, κάτι λένε ότι κάθεμε στον καναπέλη και ξεκουράζουμε. Άμα το κάνει σήμερα θα είναι σημαδιακό. Λοιπόν, 96 το 4ο συνέδριο του Πασόκ αναδεικνύει τον Κώστα Σιμίτη πρόεδρο, αφού επικρατεί το Άκη Τσοχατζόπουλ. Μαύρη μέρα για τον
0: Τρελός.
1: Πασόκ.
0: Τον κάνει μαύρη μέρα. Σιμίτη, παιδιά, με το χέρι.
1: Είναι αυτό το έργο μακέτο, μακέτο. Τι χάσαμε τώρα αν είχαμε Άκη, αρχηγό του Πασόκ. Τι, που είχε μια γκλαμουριά ένα αυτό, άλλο με τι ελιέ. Ήταν μια μιζέρια. Συγγνώμη δηλαδή που το λέω έτσι ήταν. Έβλεπε το Σιμίτη και λέει θα φάω φακέ. Ενώ με τον Άκη, τον Τζογατζόπουλο, ένα σατομπιόν, είναι αυτό, ένα σαλιζέ.
0: Ήταν πιο έλεγκαν.
1: Ήταν, ρε φίλε, τώρα γάμο στο Παρίσι, ιστορίες. Ποβρύχια.
0: Εμείς τα πληρώσαμε όλα αυτά, έτσι.
1: 2011, βομβαρδισμένο τοπίο θυμίζει πλατεία Συντάγματος και γυροδρόμη κρίσιμη ψηφοφορία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στην Ελληνική Βουλή. Και τα εκτεταμένα επεισόδια έξω από αυτή κάνουν το γύρο του κόσμου μέσα από τα τοπίο θυμίζει πλατεία Συντάγματος και γυροδρόμη κρίσιμη ψηφοφορία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στην Ελληνική Βουλή. Και τα εκτεταμένα επεισόδια έξω από αυτή κάνουν το γύρο του

0: Το 66 ο Mike Tyson. Το 75. Άσχετο, αναβλήθηκε ο αγώνας που έχει να κάνει ο Ζαμπίδης. Πάει λίγο αργότερα. Δεν ξέρω, κάτι έχει γίνει, ένα σκάνδαλο με τον άλλον. Οικονομικό σκάνδαλο. Κάτι έχει γίνει, να πούμε, και το κοροϊδεύουν κιόλα. Κάτι ράπερ, κάτι τέτοιο. Τα έχω δει. Τα έχω δει. Και το. Ετοιμός, είσαι ετοιμός, Το 84. Γεννιέται ο Νίκος Οικονομόπουλος. Έλα, τραγουδιστής, έλα. Έχω φτιάξει τα μαλακά, σε έχω ρίξει. Αυτά έχουν συμβεί σαν σήμερα. Έτσι, σε λίγο ερχόμαστε και με τις ειδήσεις της μέρας.
1: Ιούνις και Γκούνις στις Στεραχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είναι ένα γάμο που ήθελα να πάω.
1: Ποιο γάμο.
0: Κατάλαβε.
1: Ποιο γάμο, πού ήθελε να πα.
0: Μαρία Σάκαρη, λεπτομέρειες του γάμου με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ναι. Θα είναι μικρός, λέει, 500-600 καλεσμένοι.
2: Καλά. Για κριτικός,
0: 600 καλεσμένους είχα εγώ.
2: Για
0: στην Ελαφώνηση.
2: Μικρός είναι.
0: Τι εννοεί.
2: Στου κριτικού γάμου είναι, αν είναι κριτικό ο γάμο.
0: 1500 άτομα.
2: Τουλάχιστον.
0: Ναι.
2: Ο μικρός κιόλα που δεν μου ήρθαν και αρκετοί και θα του μιλήσω αύριο.
0: Θα ήθελα να είμαι σε αυτό το γάμο.
2: Θα ήθελα, θα ήθελα.
0: Ναι, είναι και καλά παιδιά και ο Κωνσταντίνος και η Σάκαρη.
2: Πού τι ξέρει είμαι εγώ.
0: Τι.
2: Πού του ξέρει.
0: Ξέρω, έχω ακούσει ρε παιδί μου. Ξέρω και ανθρώπου που, ναι, που είναι στην παρέα του.
2: Μάλιστα.
0: Και λένε ότι είναι παραγωγή.
2: Είναι ο γάμο τη χρονιά δηλαδή.
0: Ποιο θα είναι.
2: Μπρούνο Τσερέλα.
0: Όχι Τσερέλας τώρα, ο γιος του πρωθυπουργού παντρεύεται.
2: Έχει εδώ afterburn, βλέπω εδώ.
0: Κάτσε
2: πέρα.
0: Κάτσε τώρα
2: και
0: λίγο.
2: Και οι υπόλοιπα εδώ, κουμπάρες στα μαχαίρια, η χειρή απουσία της Βάσος Λασκαράκη. Να σου πω και η Λασκαράκη να ήταν εκεί, δεν την πρόσεχα. Είχε τόσο κόσμο και μπαίναν όλες μέσα στην κάμερα για να βγουν.
0: Ναι, αλλά γιατί η Λασκαράκη όμως δεν πήγε στο. Νάνση, μήπως ξέρεις γιατί η Βάσο Λασκαράκη δεν πήγε.
2: Δεν μπουράκησε το γυαλί, λέει.
0: Σε γάμο Τσερέλα και η Κορομάκου. Κάτι έχει γίνει όμως, δεν μπορεί.
2: Ρε Νάνση, είδες χωρίς ρεπορτάζ. Να το, και δεύτερο πρώτο σέλιδο και η άλλη εφημερίδα. Γιατί η Κορομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη.
0: Ορίστε και μετά μιλάω που με έκλασε Ντέμι.
2: Τώρα το κατάλαβα. Τώρα το κατάλαβα. Μετά από 48 ώρες.
0: Με το Μανόλα.
2: Φίλιος, τι
0: είναι αυτό. Εδώ δεν πήγε η Λασκαράκη στην Κορομάκου.
2: Παρασκήνιο μεγάλο.
0: Αυτά είναι προβλήματα, έχει δίκιο.
2: Να σκάσω εμεί. Ωραία, πάμε εμεί στι ειδήσει τη ημέρα. Πού είναι το αγόρι.
3: Δεν θα έρθει
2: το αγόρι.
3: Δεν θα έρθει.
2: Α, για τον Καλούδι το κάνει αυτό. Το δήλωσε χθες, καλά κάνει άντρας.
0: Όχι, για την Πέμπτη το δήλωσε.

0: Σήμερα πάμε. Τρίτη Αντουά, δεν είναι.
1: Πάμε στις ειδήσεις ημέρας, παρακαλώ.
2: Τα νέα της ημέρας.
1: Ο Τσίπρας ρημάζει, άκου το ρήμα, ρημάζει και αποστελέχει το Πασόκ. Ποιοι πάνε, ποιοι ετοιμάζονται και ποιοι το σκέφτονται να πάνε. Να σου πω κάτι κι εγώ τώρα, αν ήμουν Πασόκ, στο Τσίπρα θα πήγαινα.
3: Γιατί?
1: Γιατί είναι πιο είναι, συζητιέται, είναι σαν το γάμο της Οικονομάκου.
4: Δηλαδή, θα τα συγκρίνουμε όλα με το γάμο της Οικονομάκου σήμερα.
1: Δείτε ρε παιδί μου το πολιτικό event, ας πούμε, του μήνα.
4: Μάλιστα.
1: Τραβιέται ένας Τσίπρας τώρα. Δηλαδή, πας, βγήκε η Μέρκελ.
4: Ναι, είναι της μόδας τώρα.
1: Η Μέρκελ χθες και τον στήριξε τον Τσίπρα πολύ.
4: Αλήθεια λες.
1: Είπε για το δημοψήφισμα.
3: Τι είπε?
1: Το όχι, λέει, δεν σήμαινε ποτέ έξοδο από το ευρώ. Λέει, εγώ το ήξερα, το είχα συζητήσει με τον Αλέξη από την αρχή.
4: Τον έδωσε.
1: Άκου
4: δηλαδή
1: τη πλάτη. Ούτε τον
3: έδωσε. Ίσα ίσα.
1: Του έκανε πλάτη. Ότι αυτό λέει είχε να κάνει με το αν έχει τον κόσμο στο πλευρό του. Είπε η Μέρκελ. You go back, κυρία Μέρκελ, και εσείς.
3: Α, το κάνανε για να δούμε αν είμαστε μαζί του, όχι για να αλλάξει κάτι.
1: Ακριβώς. Η Μέρκελ το ξέρε, λέει.
3: Και πήγε. Χρειάστηκε να κάνει δημοψήφισμα για να δει.
1: Ακριβώς. Για να δει, έχω τον κόσμο στο πλευρό μου.
4: Κατάλαβες.
1: Αυτά τα κομπάκ τα ξέχασε δηλαδή. Ήτανε, μήπως ήταν και παράσταση, δεν ξέρω. Μα... Μου πήγαιναν αυτοί και κάναν ότι μαλλιοτραβιώσαν.
3: Γιατί δεν κόψαμε και εισιτήρια.
1: Δεν ξέρω. Μητσοτάκης από το ανακαινισμένο κέντρο υγείας σε Γάλλιο. Βήμα-βήμα υλοποιούμε τη δέσμευσή μας για ένα καλύτερο εσύ. Δημοτικά τέλη. Μείωση για τα παλιά ακίνητα. Αύξηση για τα ακριβά και τα νεόδημητα. Δείτε παραδείγματα.
4: Πες μας ένα παράδειγμα.
1: Έχει πολλά. Μάλιστα, από το Υπουργείο Εσωτερικών.
4: Έλα, Γρηγορή.
1: Το νέο σύστημα υπολογισμού του φόρου βασίζεται στην αντικειμενική αξία, την παλαιότητα και τετραγωνικά μέτρα του ακινήτου. Επιφέροντας μειώσεις σε παλαιότερα ακίνητα και αυξήσεις σε νεόδημητα υψηλής αξίας. Αυτό που είπα πριν. Από 1η Γενάρη 2028, η ίσπραξη των δημοτικών τελών θα αποσυνδεθεί πλήρως από τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Μπα, τι μου λες, με το σύστημα να προσομοιάζει τη διαδικασία καταβολής του ένφια. Θα είναι άλλο δηλαδή. Θα είναι κανένα ψηφιακό εκεί, θα κάνω. Υπόχρεοι για την καταβολή του τέλους είναι οι ιδιοκτήτες, οι επικαρποτές ή οι νομείς των ακινήτων. Από εδώ και πέρα δεν καταλαβαίνω τίποτα.
4: Έλα, βρε,
1: ενώ σε περίπτωση ηλικίας. Εσύ μου είπες να σου πω. Ξεκινούν από αύριο ηλεκτρονικές εγγραφές και μετεγραφές σε ΓΕΛ και ΕΠΑΛ. Ελστάτ, άλμα 14,4% στις οικοδομικές άδειες το πρώτο τρίμηνο του έτους.
4: Είδατε.
1: Χτίζει ο κόσμος, μόνο. Εγώ έχω μάθει ότι.
4: Τι έχεις μάθει.
1: Ναι. Ότι έχουν φτάσει. Χτίζει,
4: Προκάτ Καραγιαννάκης, άμα θέλετε.
1: Παρότι όλα τα οικοδομικά υλικά έχουν φτάσει στα βάνη, ρε φίλε. Παράκριβα.
4: Ποια τα?
1: Τα οικοδομικά υλικά.
4: Η αλήθεια είναι αυτή, γιατί.
1: Τα μπάζα! Κατά μπάζα! Ένας 15χρονος έπιασε 158 λαγοκέφαλους και κέρδισε το πρώτο βραβείο στο κυνήγι των τοξικών ψαριών. Τι λέει ο ίδιος.
4: Παιδιά, ξέρετε τι σκεφτόμουν για αυτό το πιτσιρίκι. Πραγματικά. Δηλαδή τώρα, είναι αυτό που μας έλεγε ο φίλος του Γιώργου, ότι με την απόφαση αυτή να πληρώνονται μόνο οι επαγγελματίες ψαράδες, το πιτσιρίκι πήγε και έβγαλε ένα σκασμό λαγοκέφαλος και θα πάρει φράγκο.
1: Θα πάρει από τα καταστήματα που έχουν πει ότι όποιος μας φέρει το μεγαλύτερο, αν και αυτός έπιασε πολλούς μικρούς, τον είδα.
4: Α, ναι. Και δεν πληρώνεται. Πληρώνεται για αυτό.
3: Πού ήταν, σε ποια περιοχή?
1: Κάπου κάτω, εκεί στην Καλυθέα. Εκεί σε αυτό το ύψος. Στην παραλία εκεί κάτω. Τίποτα κανονικά, από το λιμάνι.
3: Α, εδώ,
1: από το λιμάνι, Καλάμι, από εκεί. Ναι, Αττική, παιδί μου, εκεί κάτω. Στο παλαιό Φάλιρο, κοινός.
3: Okay.
1: Εκεί που κατεβαίνουν, κάνουν το ρεπορτάζ, που κάθονται αυτές με τα strings έξω στην παραλία. Εκεί είναι γιωμάτο λαγοκέφαλα.
4: Μάλιστα.
1: Θαμώνας πήγε να δώσει 100 ευρώ στην Ιουλία Καλυμάνη. Τρελός, ρε, δεν παίρνω εγώ μπουρμπάρε.
4: Αλήθεια, πού στη Λαμία έγινε αυτό, Νίκο?
3: Το είδα αυτό.
4: Μα να σου πω κάτι, όλα τα περίεργα στο κορίτσι αυτό έχουν συμβεί. Είναι τρομερό αυτό.
1: Σήμερα έδωσε ένα κατουστάρικο και πέμενε και ο κάτσε να σου πω.
3: Ναι.
4: Γλυκούλα.
3: Τι έγινε τα μαλλιά από εδώ, από εκεί, τι τραβάει.
5: Να μου πεις το τόπετο παπαγάλος.
1: Σάλος με την αντιμεταναστευτική ταινία που απαγορεύτηκε στη Γερμανία και την ανέβασε ο Μάσκ στο X. Δεν είμαι ναζί, λέει ο σκηνοθέτης. Μη σας φέρω, επειδή είμαι ξανθός και τα λοιπά. Μεξικανός Batman κυνηγά κλέφτες μηχανών και τους δένει σε κολόνες.
4: Είδατε.
1: Τι είναι αυτός, ρε φίλε? Ο Batman του Λάγος Ντε Μορένο ακινητοποιεί άτομα που θεωρεί ύποπτα για κλοπές μοτοσυκλετών στο Μεξικό. Τουλάχιστον 5 άνδρες βρέθηκαν δεμένοι με ταινία σε κολόνες στην περιοχή Λάγος Ντε Μορένο. Ρε τι κάνει αυτός. Στις πολιτείες Χαλίσκο μέσα σε 10 ημέρες. Ο δράστης αφήνει δίπλα στα θύματα του μοτοσυκλέτες και αναγράφει μηνύματα, ζωγραφίζει σύμβολα στα πρόσωπά τους ως υπογραφή των πράξεών του. Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνα για τα περιστατικά, αντιμετωπίζοντας τους δεμένους άντρες ως θύματα παράνομης κράτησης και επιθέσεων. Θα μπλέξει.
4: Nice.
1: Παρά την αποθέωση του δράστη από χρήστες των κοινωνικών δικτύων, η αστυνομία τονίζει ότι η αντιμετώπιση της εγκληματικότητας πρέπει να γίνεται μέσω νόμιμων διαδικασιών.
4: Σωστό.
1: Μας πάρει και τη δόξα. Ρε το Batman. Για τα σματάκια.
4: Μωρέ, καλά τους κάνει.
2: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ. Καλοκαιράκι, σου έρχομαι. Πρωινό.

0: Πολλά αλλάζουν τελικά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό, κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί. Στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα. Γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
1: Λοιπόν, δεν ξέρω αν ήξερες ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
2: Λοιπόν, πάμε να δώσω και εγώ ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Έτσι, από νωρίς το πρωί να ξεκινήσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μάρκετ κρεάτων και τροφίμων Ανδριόπουλος με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με μία κάρτα επιβράβευσης για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών. Με διανομή κατοίκων εντελώς δωρεάν για αγορές άνω των 30 ευρώ και φυσικά με πακέτα κόμπο τώρα μουντιαλικά καταπληκτικά. Μπείτε ανδριόπουλοsmarket.gr να δείτε πολλά πολλά περισσότερα. Τώρα για το καλάθι στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936101022 Ανδριόπουλος και το ονοματεπώνυμό σας. Τι έγινε, Γιώργο?
0: Τίποτα, σταυρό κοπιά με βάρα η καμπάνα. Δεν
2: να πω ένα χρόνια πολλά στη φίλη μου την Αποστολή τη Ζωή που ξέρω θα κοιμάται σίγουρα τέτοια ώρα, αλλά δεν πειράζει, εγώ θα
0: είναι
2: το πω.
0: Τον Αποστόλο σήμερα.
2: Σημασία.
1: Ναι, τον ναι. Παιδιά, σταμάτησε στην εκκλησία εγώ πριν έρθω.
0: Ορίστε.
2: Αλήθεια.
1: Πρώτα απ' όλα σήμερα έχει γενέθλια ο Νικόλας μου.
0: Άντε ρε.
2: Αλήθεια.
0: Χρόνια πολλά.
1: 17.
0: Και εδώ να βγάλει Αποστόλη το παιδί.
2: Έλα ρε, να τον χαίρεστε. Χαιρόκουμπάρε μου. Χρόνια πολλά!
1: Ο Νικόλας θα μπορούσε όντως να
0: βγει. Νικόλας Απόστολος. Απόστολος Νικόλα.
3: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
4: Η ώρα είναι 7:30.
5: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
8: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
9: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
10: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14 Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275200 97 782.
11: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
12: Να έχεις κάποιον να σου εξηγεί τα ασφαλιστικά ανθρώπινα. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα όσα χρειάζεσαι και έχεις δίπλα σου ανθρώπους να σε βοηθούν σε κάθε βήμα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
13: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
14: Full και λίγα λες.
13: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
13: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
13: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
15: Σεφ, έτοιμος για blind tasting.
16: Οι γευστικοί μου κάλικες δεν λαθεύουν ποτέ. Κοτόπουλο με αβοκάντο και ανανά. Μεξικό.
15: Ah.
16: Μοσχάρι μπουργκινιόν. Γαλλία.
15: Oh.
16: Μπακαλιάρος με επίγευση μπίρας. Αγγλία.
17: Τρελό σερί.
18: Με στοίχημα σερί, το παιχνίδι προβλέψεων που διεκδικείς έως 1 εκατομμύριο ευρώ και πολλά ακόμη πλούσια έπαθλα, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock, για να μην σε πιάνει ο κοκ, δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Σφαίρα 102.2.
21: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
22: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
23: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια.
24: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
23: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
25: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
26: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω, έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
27: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Avin στηρίζει το Make a Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Avin Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Avin τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Avin.
28: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές αυτός είναι ο σκοπός. Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και άντε και φυλάκια.
29: Ας πιούμε σε αυτό.
30: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νες καφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
31: Φραπέ, χαλαρά.
32: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
33: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
34: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Φόρωσέ με, άρχοντα! Άρχοντα, ό,τι πει ο άρχοντα.
1: Καλούδι.
0: Εγώ ακολουθώ τον άρχοντα.
1: Καλούδι, μόνο σου τα είπε.
0: Καλούδι, τα είπε.
1: Συζητάνε εδώ πέρα τι ποσό θα δώσουν στα φάκελα.
0: Δηλαδή το χιλιαρικάκι που θα δώσω εγώ τώρα είναι πτέσμα. Είναι πτέσμα μπροστά σου όλα αυτά
1: που έχουν γίνει. Παιδιά, το πεντακοσαρικάκι σα χαλάει.
0: Το κύκνιο άσμα είναι. Θα κλείσουμε εντυπωσιακά με τριπλό τόλουπ.
2: Καλά, έχουμε κι άλλο μετά. Έχουμε κι άλλο μετά.
0: Καλούδι είπε πέντε.
2: Εσύ ξέβεσαι τα χίλια.
3: Εγώ που με τα φοιτικού, που με αγαπάει και τον αγαπάω, θα δώσω ένα χιλιάρικο.
0: Και η Παναγιά μαζί σας.
2: Έτσι, μπράβο, ακριβώς.
0: Για να δούμε τον Αγίου Νεποστόλο. Σήμερα είναι τα τελευταία φάκελα που παίζουμε, παιδιά. Τελειώνει αυτό το παιχνίδι. Του Αγίου
2: με τα φάκελα.
1: Μην τα μπερδεύει.
0: Εντάξει, εντάξει, δεν ξέρει καμιά φορά. Αποστολή, send. Αποστολή, you know, send. 1000 euros. Receive.
4: Πούντο, το φακελάκι.
5: Τα φάκελα.
1: Χτυπάει ήδη το 211-7-7-9-31, παιδιά, και γίνεται χαμός.
2: Τελευταίο
1: για να δούμε.
2: Τελευταίο φάκελο της σεζόν.
0: Καλημέρα, θα καταγράψουμε τη στιγμή. Πού είναι το αυτό?
1: Εδώ το έχω, μην αγχώνεσαι.
0: Καλημέρα και χρόνια πολλά τον Αγίου Νεποστόλο σήμερα.
1: Κατέβασε το τέτοιο.
0: Καλημέρα.
2: Γεια σας.
0: Δεν μιλάτε όμως.
1: Μην είστε ντροπαλοί.
6: Θα σας κλείσω.
0: Θα τα χάσετε τα λεφτάκια.
2: Σας έκλεισε.
0: Επειδή δεν έχει σήμα στο μπάνιο.
6: Λάκια, γεια σας.
2: 2-11-7-7-9-31. 2-11-7-7-9-31.
0: Για 1000 ευρώ τα τελευταία φάκελα της χρονιάς είναι αυτά. Του χρόνου με πλούσια δώρα.
1: Ο Δοντόβου της και τέτοια. Αντωνίου για το ήλιστα.
2: Καλημέρα.
7: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Γεια σας.
7: Τι κάνετε?
2: Καλά
1: είμαστε
2: εσείς.
1: Είμαστε τέλειοι. Εσείς πώς είστε?
7: Καλά και εμείς.
1: Πώς σας λένε?
7: Νικολέτα.
0: Νικολέτα, είσαι η τελευταία της χρονιάς που θα παίξει τα φάκελα. Πώς νιώθεις?
7: Χαίρομαι πάρα πολύ. Προσπαθούμε πόσες μέρες.
0: Έχεις ξαναπαίξει ποτέ κάποιο παιχνίδι δικό μας εδώ?
7: Είχα ξαναπαίξει τον Ιανουάριο.
0: Τι είχαμε παίξει, κουπεπέ.
2: Είχατε κερδίσει.
1: Δεν κερδίσατε. Άρα μπορεί να ξαναπαίξει.
0: Λες να είναι το τελευταίο το κύκνιο άσμα αυτού του παιχνιδιού για 1000 ευρώ. Τολμούμε. Και για να τα καταφέρεις, διαλέγεις τρία φάκελα από, βλέπω εδώ, σουβλάκια, κεραυνούς.
8: Κύριε Γιώργο, 2,5 δεν είπατε?
0: 2,5 είπε ο Παναγής.
2: 2,5 είπα εγώ, κότεψε.
0: 10 η ώρα τελειώνουμε.
8: 2,5 δεν είπατε.
2: Ναι, αλλά τι να κάνουνε, εδώ πέρα κοτεύουνε.
0: 10 η ώρα τελειώνουμε.
1: Εγώ 500 λέω, μην το παρατραβάς.
0: Αν κερδίσετε, περιμένετε. Αν κερδίσετε, περιμένετε εδώ κάτω, 10 η ώρα θα βγει Κινάνης και ο Παναγής. Να πάρετε, εγώ έχω δώσει ένα, να πάρετε 1,5 από τον Παναγή και 500 από την Άνση. Λοιπόν, τα φάκελα είναι μουστάκια, αγελάδες, στόχος, ούφο, βούλες, ροζ, λουλούδια, κεραυνή και σουβλάκια. Διαλέξτε τρεις.
7: Να διαλέξουν τα παιδιά μου.
0: Τα παιδιά, όποιος θέλετε. Τι είπε, τι είπα αυτός.
7: Βούλες.
0: Έβγαλα τις βούλες. Πώς?
7: Αγελάδα.
2: Βούλες, στόχο, αγελάδα. Αυτά, τρεις θέλουμε.
0: Αγελάδα και στόχο, καλά άκουσα.
7: Καιρός.
2: Δεν μπορείτε. Όχι, περίμενε.
0: Στόχο ή ροζ, πείτε.
7: Ροζ,
2: βούλες
7: και αγελάδα.
2: Ροζ, βούλες και αγελάδα.
6: Τα πήρε, δεν το καταλάβατε, έτσι.
0: Έρε και να είναι στο στόχο.
1: Λοιπόν. Ξεκίνα, Γιώργο, δώσε.
0: Ξεκινάμε, παιδιά, και δίνουμε πλούσια τώρα. Ξεκινάμε τις αγελάδες.
2: Ωραία, ξεκινάμε τις αγελάδες.
0: Οι αγελάδες έχουν μέσα το 0. Όλοι ξέρουμε τι σημαίνει αυτό.
2: Πάμε για 4 και 3, πάμε για 5 και 2.
1: Πάμε για πολλούς συνδυασμούς.
2: Για πολλούς συνδυασμούς.
0: Για 6 και 1.
2: Για 6 και 1.
0: Το καλύτερο νομεράκι στα χέρια μας αυτή τη στιγμή. Πλησιάζουμε προς το χιλιάρικο. Ανοίγω τώρα τις βούλες. Και έχουν μέσα το 4. Τώρα πάμε ξερά για 3. Ξερά για 3. Λοιπόν, εγώ θα βγάλω, θα έχω και το στόχο εδώ πέρα, γιατί ναι, υπήρχε ένα debate να μου για το στόχο.
2: Ναι.
0: Και θα ανοίξω και το τελευταίο φάκελο που είναι ο ροζ και έχει μέσα για 1000 ευρώ τα τελευταία φάκελα της χρονιάς.
2: Το 7. 7 και 4, 11. Να δούμε και το στόχο τι είχε μέσα.
0: Ο στόχος είχε μέσα το 1.
2: Άρα δεν κερδίζαμε και μετά.
1: Δείξε μας όμως που ήταν το 3.
0: Μισό λεπτό δεν ήταν. Στο σουβλάκι είχε το 6. Στους κεραυνούς είχε το 8. Στις μαργαρίτες είχε το 5. Τα ούφο είχαν το 2. Και τα μουστάκια είχαν το πολυπόθητο 3. Που θα έδινε 1000 ευρώ. Δεν πειράζει, κάπως έτσι κλείσαμε τα φάκελα.
2: Εμείς ευχαριστούμε, φιλιά, γεια, γεια. Και κάπως έτσι αποχαιρετούμε τα φάκελα που μοίρασαν για αυτή τη σεζόν.
0: Χάσαμε και 2,5 και 5 να το παίξουμε
2: έτσι,
0: μεγάλη και τρανή.
1: Έτσι λέγαμε την άλλη φορά και τα πήρε τα 4.
0: Χίστηκε το φάκελο στο τελευταίο παιχνίδι.
2: Είδες, τίποτα δεν είναι τυχαίο.
0: Αυτό ήταν.

0: Έλα, παιδιά, έχει ζεστούλα ήδη, το αρχίζετε και το νιώθετε στο πετσί σας, να πούμε.
1: Ναι. Από αν το νιώθουμε, παιδιά, 26,5 είχε τώρα
0: που έχει πολλές ζέστες και πολύ ήλιο. Βλέπω ηλιοφάνειες, ωραίες. Πέφτουν και τα μελτέμια λιγάκι. Μήπως γι' αυτό αρχίζουμε και νιώθουμε τη ζέστη.
1: Ναι.
0: Μάλλον γι' αυτό. Θα έχει πολύ ήλιο, λοιπόν, μετά τον ήλιο, έτσι επειδή θα εκτεθείτε σίγουρα, δώστε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun. Δροσίζει, καταπραίνει και αναπλά το δέρμα, ανακουφίζοντα άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο. Με υαλουρονικό οξύ και σουκραλφάτι ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση, ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση. Και άμα βάλετε από πάνω και γλυκό του κουταλιού, μην το φάτε πλάκα κανένα.
2: Έλα, ρε, Γιώργο.
0: Με υπέροχο άρωμα, μήλι, παρή, φύγει κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και όλους τους τύπους και άμεση ανακούφιση. Συγγνώμη. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση των ηλιακών εγκαυμάτων με φυσικό τρόπο από τη Unipharma, φυσικά Uniburn.
1: Στίχημα ένα επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στίχημα είναι η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς παίξε υπεύθυνα και νομίζω πως ήρθε η ώρα να μάθουμε τα νέα για το καιρό.
3: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
4: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουνίου, και πριν δώσει τη σκυτάλη ο Ιούνιος στον Ιούλιο, για να δούμε την εξέλιξη του καιρού για τις επόμενες ώρες, όπου η μέρα θα κυλήσει φυσικά με ηλιοφάνεια και πολύ ζέστη σήμερα, καθώς ο υδράγειος θα φτάσει και τους 37 βαθμούς Κελσίου, παρόλο που ο βοριάς κατά διαστήματα θα αγγίζει τα 5 με 6, πάρα πολύ τοπικά και πρόσκαιρο το μεσημέρι και τα 7 βουφόρ, με βαθμία όμως εξασθένιση από το μεσημέρι αργά και μετέπειτα. Η Τετάρτη, 1η Ιουλίου, φίλες και φίλοι, θα ξεκινήσει και θα κυλήσει με ήλιο και πολύ λίγα σύννεφα το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά. Οι άνεμοι πιο εξασθενημένοι, θαλάσσια άβρα στα παράκτια που θα δροσίζει περισσότερο από ότι σήμερα. Δεν φαίνεται να ξεπερνά ο υδράγειος στους 35 με 36 βαθμούς αύριο το μεσημέρι κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Η Πέμπτη θα κυλήσει επίσης με λιακάδα, θαλάσσια άβρα στις ακτές, θερμοκρασία στους 35 κάτι βαθμούς, δηλαδή θα πέσει η θερμοκρασία με 2 βαθμούς συγκριτικά με την σημερινή ημέρα. Το επόμενο 48ωρο. Πάμε στην Παρασκευή, όπου αναμένονται και κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, με τους ανέμους να μην αλλάζουν κάποια διεύθυνση ή ένταση. Η δυνατή θαλάσσια άβρα θα επικρατεί κυρίως στα παράκτια και τη θερμοκρασία να πέφτει λίγο ακόμη. Οπότε την Παρασκευή δεν θα ξεπεράσει ο υδράγειος στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Μάλιστα, το Σάββατο, που δεν αποκλείεται να βγάλει κάποιες διάσπαρτες μπόρες, κυρίως στα ορεινά, θα το γυρίσει σε βοριά, μάλιστα δυνατό στα 6 με 7 βοφόρ, και η θερμοκρασία θα πέσει κι άλλο. Δεν θα έχουμε πάνω από 32 με 33 βαθμούς Κελσίου. Και την Κυριακή, όπου ο καιρός θα είναι πολύ καλός για κάδα, αλλά με σχετικά δυνατό και πάλι βοριά, θα δροσίσει ακόμη περισσότερο, οπότε ο υδράγειος την Κυριακή, 5 Ιουλίου, δεν φαίνεται να ξεπερνά τους 30, μόλις με 31 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
3: Και μετά, κρυωματάκι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, ξεφυλίζονται τις εφημερίδες. Όλα είναι γάμος οικονομάκου. Δεν έχει τίποτα άλλο.
1: Παιδιά, ήταν το γεγονός της χρονιάς. Το περιμέναμε πώς και τι.
0: Μάλιστα. Τι λέει εδώ πέρα, τι, κάτι φιλιούνται εδώ πέρα, κάτι γουφτώνονται. Γιατί δεν κάλεσε λασκαράκι, πρωτοσέλιδο, σα το είπα και πριν.
2: Α, δεν την κάλεσε.
3: Α, δεν την κάλεσε. Αφού
1: θα σταμάτε να τρώσω όλη την ώρα. Πώς θα βγει στην παραλία.
2: Θα σε πάω, όπως είμαι. Είμαι μπαμπάτσικο μωρό.
0: Παναγής ο Πυρκαγιάς.
2: Καλοζωισμένο,
0: δηλαδή. Μάλιστα, κάτσε στενάχωρα εδώ πέρα. Μία άλλη πήγε να πνιγεί στο Σαρακίνικο, την είδατε. Μην μπαίνετε μέσα μωρό όταν είστε στεβράχη και έχει κύμα. Φουσκώνει, ξεφουσκώνει, δεν ξέρετε που θα βρεθείτε. Θα σας κάσει κανένα μπούμε εκεί πέρα
1: και
0: θα
1: ξέρετε. Αυτό.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο. Έτσι προσέχουμε, παιδιά. Στη Γερμανία είδε τι γίνεται με τον κάψωνα. Έχει πνιγεί πολλοί κόσμοι. Την πάνε βουτάνε στα ποτάμια, στις λίμνες, ό,τι έχει ο καθένας και δεν ξέρουν μπάνιο. Δεν ξέρουν μπάνια. Ή το άλλο που δεν έχουν κλιματιστικά αυτοί εκεί πάνω.
1: Αυτό που δεν έχουν κλιματιστικά, γιατί δεν το υπολογίζανε, και στη Γαλλία που είχαν κάποιοι φίλοι μου, υπήρχε ξενοδοχείο που είχε μόνο σε μερικά δωμάτια κλιματιστικό, γιατί εκεί πέρα ποτέ δεν έχει τόση ζέστη.
0: Παιδιά, είναι μαθημένοι άνθρωποι, να πούμε έτσι, είναι μαθημένοι σε θερμοκρασίες το καλοκαίρι 23, άντε να φτάσει 25. Τι κλιματιστικό να βάλουν, δεν το είχαν σκεφτεί ποτέ αυτό το έξοδο. Οπότε τώρα με την κλιματική αλλαγή.
2: Είπες κλιματιστικό.
0: Είπα κλιματιστικό.
2: Είπες κλιματιστικό.
0: Αγόρι μου,
2: να διαβάσω για το Μαβένιο, γιατί την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Μαβένιος λοιπόν αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για τον αφιγραντήρα της και έγραψε ναυαρχίδα. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στο Μαβένιο αυτό που θα πει ο Γιώργος σε λίγο.
1: Τι θα πει?
0: Τι θα πω εγώ, τι θες να πω?
2: Το επόμενο θέμα από την εφημερίδα.
0: Α, τίποτα, εδώ το Λιάγκα βλέπω. Με αφορμή και τη δικαστική διαμάχη που είχε ο Μάρκος Εφερλής που κέρδισε, λέει, με ένα φίλο του που του είχε καταχραστεί 350.000.
1: Το κέρδισε τελικά το ιστήριο.
0: Κέρδισε, ναι, ήταν από έφεση, αλλά δεν εμφανίστηκε νομίζω ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι και παιδικός φίλος, έχουν μεγαλώσει μαζί και κάτι τέτοιο περιγράφει και ο Λιάγκας χθες το πρωινό του Αντένα.
2: Του νομίζω.
0: Έλεγε ότι και ο άνθρωπος που είχα εγώ εδώ πέρα που έκανε οικονομική διαχείριση ήταν φίλος κολλητός αυτό μέσα στο σπίτι μου, ο αδερφός του Νατάλο. Και λέει, μάλιστα, όταν έγινε η κόμπλα με κάποια χρήματα τα οποία τα έχει παίξει στο χρηματιστήριο, δεν ξέρω κάτι τέτοιο, βγήκε όχι μόνο αυτός να πει ότι είναι σκευωρία όλο αυτό, ότι δεν είναι δικά σου τα λεφτά, βγήκε και η χρηματιστηριακή από πίσω να στηρίξει τον άλλο και να πει ότι ναι, όντως δεν έπαιζε ο Λιάγκας, λέει, τα λεφτά του. Δικαιώθηκε φυσικά πανηγυρικά και τον έφτιασε στο δικαστήριο.
2: Νάντση, τώρα που το θυμήθηκα.
1: Παιδιά, πολύ δύσκολο αυτό τώρα.
2: Δύο λεπτά λίγο. Δεν έχω μετοχές στην εταιρεία σου.
1: Έχεις.
2: Ναι.
0: Ποιος είναι?
2: Τι έχουμε μοιράσει μερίσματα?
1: Όχι, δεν ξέρω τι κάνει. Ο λογιστής, πάρε τον τηλέφωνο. Μην με συγχύσει πρωί-πρωί.
2: Θα σου φάω το 5%.
0: Υπέροχα πλάνα μου δείχνει εδώ.
1: Ξένε, γιατί σε έβαλα εγώ στην εταιρεία μου?
2: Δεν πρέπει να πάρω μερίσματα από αυτό από όσα έβγαλε.
1: Ό,τι έχει βγάλει ο λογιστής θα το πάρεις. Πάρε 5 τώρα.
0: Έλα, Παναγία, ένα θέμα για σένα, δεν μπορώ να το περιγράψω.
2: Έλα, εγώ θα σου πω.
0: Είναι μια οικογένεια εδώ πέρα που οικογένεια με κάτι φίλους προφανώς. Κάτι έχουν λογοφέρει με κάτι διπλανούς εκεί μέσα στην παραλία και έχουν ένα μωρό στην αγκαλιά. Και αφήνει το μωρό, πέφτει στη θάλασσα και πλακώνει τις φάπες.
2: Οχ, ναι!
0: Αθάνατο.
2: Εδώ Ελλάδα είναι.
0: Ελληνικό καλοκαίρι. Ελλαδάρα, φίλε. Ποιο μωρό και τα λοιπά είχε.
2: Παρατήσαν το παιδί μόνο.
0: Είχε κουλούρα. Να μάθει να επιβλέει.
2: Για μένα το Μάρκος όταν ήταν μωρό μου είχε του μπάρει στην κουλούρα.
1: Αυτή τώρα τι σχέση μπορεί να έχουν? Τους κοιτάζει το μωρό εδώ μεταξύ
0: μας. Πάντως ήταν όλοι μαζί, παρέα, δίπλα-δίπλα.
2: Αυτό κάτι θα μπορεί να είναι σόι μου, να ξέρεις.
1: Δεν σας πέτυχε το νουάτι, Κυριακή.
0: Όχι, ήταν υπέροχο. Το μοσχαράκι σας ήταν υπέροχο. Παναγία, δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Τέτοιο λουκούμι δεν έχω ξαναφάει.
2: Να πω και μια καλημέρα εκεί στο Spark, στη Βαριμπόμπη, που τα παιδιά έκαναν όλοι εξαιρετική δουλειά. Όλοι όσοι δούλεψαν με μεράκι και πέρασαν πολύ ωραία. Και
0: προφανώς έκανε και έκπτωση για να το λες συνέχεια.
2: Όχι, ρε, πέρασαμε καλά. Πλήρωσες
0: και τάχωσες και όλα.
2: Αλλά η αλήθεια είναι ότι κάνανε εξαιρετική δουλειά και δουλεύανε και γουστάρανε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ωραία ήταν, ήταν καταπληκτικά να το ξανακάνεις με το τρίτο παιδί εκεί.
2: Με το ποιο?
0: Το τρίτο παιδί.
2: Όχι, αγοράκι μου, εγώ τον άλλο μην πάω για στήρωση.
0: Γιατί, αφού δίνουν και 150 ευρώ το παιδί.
2: Αυτό ήτανε.
1: Τι εννοείς?
2: Μην γίνει καλά.
1: Το πήρες απόφαση?
4: Αυτό που θα γίνω εγώ νονός τώρα πήγες για στήρωση. Άρα την Ελένη εδώ έτσι κάνω εγώ το τρίτο.
5: Πάμε σε βέη.
6: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel.
7: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
3: όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 8.
5: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυτικού Πλοίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
7: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
3: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
9: Χιούστον!
10: Έλα!
9: We have a problem!
10: Roger! Τι έχει συμβεί?
9: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
10: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
9: Ού, πετάγομαι τώρα!
3: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
7: Το έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMO RAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος, και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
3: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
14: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
15: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
3: Time out για Θράκων.
16: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουμε. Δείξτε τι αξίζουμε. Πάμε γερά!
3: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon.
17: Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
17: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
19: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
21: Ιούνις και Γκούνις. Στις Τελαχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Μπράβο Παναγή, μας έκλεισε τα πάντα. Μπράβο Παναγή. Λέω και οκουφάθηκα. Κάτι έπαθα, τρελάθηκα. Παναγία μου. Λοιπόν, εδώ είμαστε παιδιά.
1: Έγινε γατακιά.
0: Είναι 8 και 10 ακριβώς και σίγουρα θα έχει αρχίσει η κίνηση εκεί στο κέντρο της Αθήνας και στα περίχωρα. Πάμε να δούμε τι κίνηση έχει να συνδεθούμε με τον Βαλάντη, παρακαλώ.
2: Καλώς ήρθατε στο Βαλάντη Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
3: Έλατε κυρίες μου να πάω τα τραπέζια.
4: Γεια σου Βαλάντη.
2: Πέρα αυτού και ακαφατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα.
5: Έλα καλημέρα, τι κάνετε, καλά είστε.
6: Βαλάντη, θέλω να σου δώσω μια πληροφορία.
5: Παρακαλώ.
6: Είναι ο φίλος μου ο Θάνος, 38.000 πόδια πάνω από τον Ατλαντικό, στην Emirates.
5: Τι είναι η μεταλλαγμένος, 38.000 πόδια, τι έχει.
6: Είναι εκεί, έχει 38.000 πόδια.
5: Συνάδελφος είναι.
6: Όχι, είναι επιβάτης.
5: Επιβάτης, ναι, εντάξει.
6: Και καλά, και εγώ επιβάτης.
1: Έχει γίνει πιλότος τώρα, εσύ.
5: Εντάξει, είμαστε, εμείς είμαστε το κλαπ των 38.000 ποδιών.
1: Μάλιστα.
5: 38.001 έχω εγώ.
1: Κατάλαβα.
6: Εσύ στα πόσα πόδια είσαι.
5: Εγώ είμαι 3 πόδια έχω τώρα και ανεβαίνω.
1: Γεια σου ρε Βαλάντη.
5: Εκτός και πολλά.
6: Από νηρό ήτανε.
5: Ναι, αυτός είναι από Λευκούς, είναι ο καλύτερος. Γι' αυτό κάνει και τη Λευκή Νύχτα στη Νέα Μάκρη από τέμα. Θα κατέβω κάτω να...
1: Θα είσαι εκεί.
5: Θα στήσω πάγκο, εγώ έχω εκεί βρακιά κάθε χρόνο.
1: Κάτσε ρε Βαλάντη.
5: Βρακιά, κάλσες, τέτοια.
1: Περίμενε ρε Βαλάντη.
5: Ναι, εμείς το στηρίζουμε το εμπόριο, εμείς το παρεμπορίου.
1: Εγώ φοράω μόνο.
6: Εσείς του παρεμπορίου πάντα στηρίζετε
5: το. Είναι ο ποταμός και ο παραπόταμος. Κατάλαβε, είναι το εμπόριο και το παρεμπόριο.
1: Εγώ φοράω μόνο CKS.
6: Βαλάντι, να σου φέρω και λίγο φέτα βαλμά να βάλει.
5: Φέρετε ό,τι μπορείτε τώρα, γιατί μας βάλανε και οι δασμούς, οι σασμούς, θάμνους.
1: Φέτα βαλμά.
5: Όχι, τα κινέζικα που φέρνουν. Δεν άκουσες τι πάνε να κάνουν τώρα να μας καταστρέψουν. Εμείς βγάζαμε. Πόσα βγάζαμε. Μισό εκατομμύριο το χρόνο να πούμε γιατί να μας τα κόψουν όλα.
1: Ελληνικά βγάζει, πουλάζει.
5: Όχι, όλα τα κινέζικα αυτά που φέρνουν κοντέινερ και τα λοιπά πάνε μου βάλουν δασμούς τώρα να τα.
1: Μπορώ
5: να πληρώσω, κατάλαβες, τσίμα-τσίμα είναι.
1: Τσίμα-τσίμα
5: είναι, το υλικοδρόμιο το έχω μόνος μου το βάβω με ασβέστη, κάθε χρόνο. Λες και μη τον αργυρό, πες μου τον και βγαίνουν και βάζουν.
6: Έχει βγάλει και άλλα νησιώτικα, μη λες μόνο αυτό.
5: Έχει βγάλει, είναι μικρός Πάριος.
6: Μικρός Πάριος.
5: Αυτό. Να σε πω και την κίνηση, να σε πω το ειδικό σου, εθνική οδός Τίνκα είναι από το Μενίδη πάνω. Μέχρι το Μαρούσι, από τον Τσαχαρνέ μέχρι το Περιστέρι κάτω. Έχει κίνηση και στον ανεβασμό εκεί πέρα μπροστά στα ΚΤΕΛ. Κλασικά με το περάσει τρεις γέφυρες αρχίζει και αδειάζει λιγάκι. Αρχίζει και πια λίγο κίνηση στον κατεβασμό και στην Μεσογείο εκεί μπροστά στο Γαλάνδρι. Και έχει κίνηση και μετά τη Στροφούλα εκεί πέρα που είναι κάτι αντιπροσωπείες, κάτι τέτοια που είναι πολύ καλά κλειδωμένες. Πολύ καλά μέτρα ασφαλείας, έχουν συγχαρητήρια.
1: Δεν κατάφερες.
6: Πήγες να μπεις.
5: Πάω και τα τσεκάρω εγώ. Τα τσεκάρω και τους λέω εκεί υπάρχει κενό ασφαλείας.
1: Κατάλαβα.
5: Είναι σαν το Σφαγιανάκι.
6: Άρε Βαλάντη, αυτό είναι καταπληκτικό που
5: είναι,
6: κάνεις.
5: Βοηθάω.
1: Όλη τη δουλειά στην κάνει.
5: Ναι, έρχονται, ανοίγουν το πρωί και με βλέπουν ταλαιπωρημένο εκεί πέρα και τους λέω μπράβο.
6: Κάνει τον κλέφτη.
1: Καθοδηγεί.
5: Ναι, εξαντλήθηκα. Αυτή η κίνηση, έτσι αυτό το ριζικό, θα να είστε καλά. Ετοιμάζομαι για Ρόδο. Πολλή δουλειά έχει πέσει από
1: χθες το βράδυ. Δεν θα κατέβεις εσύ.
5: Θα κατέβω, μου είχε πει ο Γρηγόρης.
1: Έλα να μας κάνεις ξεφτύλα τώρα.
5: Του έχω ετοιμάσει μια πανοπλία για το λαγοκέφαλο απίστευτη. Σαν τον ύφεστο θα είναι. Αλήθεια. Τέτοιο πράγμα δηλαδή θα το δει η Μεντώνη και θα το βάλει στο μουσείο.
6: Ο Γρηγόρης.
5: Θα γυαλίζει κάτω από τον ήλιο, ναι.
6: Εσύ Βαλάντη, δεν θυμάμαι αυτός ο Άκης τι ψάρια μας είπε ότι τρώνε τους λαγοκέφαλους. Η ροφή.
1: Οι σκορπίνες.
5: Ποιο τρώει τους λαγοκέφαλους. Εμείς το τρώμε όλοι πάντως. Δεν έχουμε πάθει τίποτα.
1: Αλήθεια.
5: Αλήθεια, το τρώμε στο σπίτι καθημερινά.
6: Βόμβα είναι ο Βαλάντης.
5: Είχα ένα παιδί χθες μου φέρει 158 κιλά.
1: Α, ο πιτσιρικάς σε σένα τα
5: έφερε. Ο δικός μου είναι αυτός.
1: Άντε ρε.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ.
1: Α, ο πιτσιρικάς σε σένα τα έφερε.
5: Ο δικός μου είναι αυτός.
1: Άντε ρε.
7: Καλοκαιράκι, θα τρελαθώ.

0: Μήπως πρέπει να κάνουμε. Είναι και αφορμή. Είναι και αφορμή να πάμε σε ένα πάρτι.
1: Έχω κλείσει με συμφωνική ορχήστρα.
0: Άντε μωρέ που έχεις κλείσει. Σιγά μου η Χαρούλα Αλεξίου. Έχεις κλείσει με συμφωνική ορχήστρα.
1: Τώρα παζαρεύουμε το ρεπερτόριο.
0: Τι θες να πεις.
1: Έχω συζητήσει πολύ απαιτητικά πράγματα. Το θέμα είναι παγκόσμιος κινηματογράφος.
0: Παγκόσμιος κινηματογράφος. Καλά πες κανένα Πετρέλη τώρα εσύ.
1: Όχι, έχω πει και το. Θέλω. Μέσα στον παγκόσμιο δεν είναι και Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Έχω βάλει το τόσα καλοκαίρια.
0: Για
1: κατά
0: πες
1: τόσα καλοκαίρια!
2: Ό,τι να είναι.
1: Γιατί? Του Sam Smith το. Writing
0: on the wall. Μα θα πάθει χορδέσουμε.
2: Μια χαρά είμαι, το βγάζω.
1: Λοιπόν, έτσι.
2: Με πήρε στο κλιματιστικό.
1: Έτσι. Γιατί άμα δεν έχει κάνει
0: και μια λαρυγγίτη.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
2: Έχω ασφαλίσει τις πολιτικές μου χαρδές.
1: Δεν παθαίνω τίποτα. Έτσι, γιατί όταν πάει κάτι στραβά, τα λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν άλλο πάνε καλά.
2: Αλλά όταν χρειαστεί.
1: Θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Έτσι, στο insurance market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
0: Και η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, έχει το δικό της μήνυμα για το φετινό καλοκαίρι. Game over στο hangover. Green Mocktails με 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime, green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Δεν περνάμε γρήγορα στα ζώδια, παιδιά.
0: Με την Άντση Αντωνίου, ναι, μην φτάσουμε στις 9 πάλι.
2: Α, κατάλαβες. Τώρα με θέλουν νωρίς.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
2: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με τον Νίκο Οικονομόπουλο, που σήμερα έχει τα γενέθλιά του.
1: Γενέθλια, ναι.
2: Μαζί με τον Νικόλα το δικό μου.
1: Χρόνια πολλά, σε όλους.
4: Και η Αποστολία Ζώη γιορτάζει.
2: Αλήθεια. Α, ναι, Αποστολία. Χρόνια πολλά και στην Αποστολία. Χρόνια πολλά στους Απόστολους, στις Αποστολίες. Χρόνια πολλά.
5: Για κάποιο λόγο.
2: Όλους.
5: Σε συνάντησα και τώρα σε έχω χάσει. Ούτε δάκρυ μου δε σ' έχει ξεφοριάσει.
2: Καλημέρα στην παρέα μας στο TikTok. Είμαστε live. Και εγώ και ο Νίκος Καλούδης. Εντάξει, Αντωνίου, Νίκος Καλούδης, όπου θέλετε μπαίνετε.
5: Όσα μας πονάνε.
2: Καλημέρα σε εσάς που είσαστε στον δρόμο, που είσαστε στην κίνηση, σε εσάς που πάτε σπίτι, σε εσάς που είστε ήδη στη δουλειά. Την επόμενη εβδομάδα τελειώνουμε, παιδιά, έχουμε ακόμα μέρες.
1: Τα έχουμε ετοιμάσει όμως. Γεια σου Γιάννη, γεια σου Αναστασία.

0: ονόματα με τρελαίνουν.
1: Ψοφάω, δώστε μου τέτοια.
0: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Οι πιέσεις και τα προβλήματα βρίσκονται πια πίσω σας και μπροστά σας είναι μόνο η ευτυχία. Οι σχέσεις σας δεν θα μπει στο μικροσκόπιο και έτσι θα έχετε τα περιθώρια να δράσετε όπως θέλετε. Υλοποιήστε κάποια παλιά σας σχέδια και θα νιώσετε καλύτερα.
1: Γεια σου Χριστίνα.
0: Περνάω στα ταυράκια. Ανούλα μου γλυκοφιλή, εντοπίστε τις ιδανικές προϋποθέσεις για ανέλυξη στην εργασία σας, αποφεύγοντας τις παρερμηνίες και παρακάμπτοντας πιθανές παρεξηγήσεις. Θα έχετε την πολυτέλεια να κάνετε πειραματισμούς για να κατασταλάξετε στη στρατηγική που θα ακολουθήσετε. Άκουσες Γιώργο?
2: Άκουσα.
0: Καλημέρα στην Ελπίδα από Βόνιτσα.
1: Γεια σου Γιώτα.
3: Στο ξεκόβω. Στο ξεκόβω.
1: Τσεκάρω.
3: Ποιος να ξέρει. Ποιος να χαίρει.

0: Καλημέρα και στο Σφαίρα Πάτρας εκεί. Γεια σου Νικόλα. Θα σου πω.
1: Παιδιά, σήμερα λήγει και η απογραφή για τους ανελκυστήρες. Δεν ξέρω αν το είπατε αυτό το θέμα.
2: Όχι. Κάτι θυμάμαι.
1: Πρέπει να τα κανονομοποιήσετε γιατί αλλιώς μετά δεν θα μπορείτε. Δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνετε.
2: Και τι θα πηγαίνουμε τις κάλες.
1: Κάτι γίνεται, ναι, νομίζω.
2: Αν δεν το καταγράψω, δεν ανεβαίνω πια.
1: Να ρωτήσετε τους λογιστές σας.
2: Τι είναι στιγμή. Μας ξεπουδαριάσατε, ρε.
0: Τι κάνουμε σήμερα.
1: Τη χρονολογία που τους βάλανε, κάτι τέτοιο.
2: Πρέπει να το δηλώσεις τον αλγιστήρα.
0: Γιατί.
2: Αλλιώς με τα πόδια.
1: Ρωτήστε τους διαχειριστές εκεί στην πολυκατοικία σας, λογικά θα ξέρουνε.
0: Μα είναι εταιρείες, Νάνση. Πάει ο θύρωρος.
1: Το λογιστή σου.
2: Και άμα δεν το πάει το διαχειριστή.
1: Αν έχεις, αν είσαι ιδιοκτήτης.
2: Θα κάνεις περίεργος. Πόσο μου
1: λείψε μαζί σου μία νύχτα. Αν βρίσκεστε μπροστά σε μεγάλα διλήμματα, επιβάλλεται να επανεξετάσετε τις αρχές σας για να ανακαλύψετε ποιες είναι οι αναστολές σας. Η ειλικρινής έρευνα θα σας δώσει απαντήσεις αλλά και τη δυνατότητα να αλλάξετε τις προτεραιότητες που έχετε θέσει.

0: βάζω ένα πολύ ωραίο δώρο για τον, με τον Οικονομόπουλο.
1: Άστε.
0: Πολύ ωραίο. Κάνουμε ένα μεγάλο giveaway θα κάνουμε.
2: Λατρεμένος Νίκος Οικονομόπουλος, να του στείλω ένα γλυκό φιλί σήμερα που έχει τα γενέθλιά του, γιατί θα περάσω στα καρκινά, και να στείλω γλυκό φιλί στο γιο μου, στον Νικόλα μου, που σήμερα γίνεται 17. Δεν το πιστεύω
0: χαίρεσαι.
2: Ότι έχω γιο 17 ετών.
0: Απίστευτο.
2: Δεν απίστευτο.
0: Μπορεί να βγάλει δίπλωμα τώρα, ε.
2: Α, μην τα συζητήσουμε όλα αυτά.
1: Σε παρακαλώ τώρα, γιατί το χαλάς.
0: Απλά το λέγε το μάθα χθες, δεν το ξέρα.
2: Όλα θέλει να τα κάνει τώρα.
1: Αυτός γίνεται πρέπει να το μάθει.
2: Κάνει τώρα όλα. Να, τα ξέρει ήδη.
0: Εγώ δεν ήξερα ότι στα 17 έχει αλλάξει. Βγάζει δίπλωμα.
2: Με συνοδηγό.
0: Α, οκ, οκ.
2: Προς το παρόν, εμείς βγάζουμε κάρτες εργασίας. Γιατί είναι δουλευτάρα στο αγόρι μου.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Μπράβο. Ήταν καλό.

0: λοιπόν. Βάλτε τις επιδιώξεις σας σε νέο πλαίσιο, φροντίζοντας να ενεργήσετε με αυτοσυγκράτηση. Θα αναθεωρήσετε βασικούς τομείς της ζωής σας, καθώς και τη συμπεριφορά σας. Μην αφήνετε παλιά σας βιώματα να επηρεάζουν τις σχέσεις σας ή την προσωπική σας ζωή. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου Αντώνη, γεια σου Γιάννα.
0: Γλυκιά μου Φρόσο, Effort Design. Σας έχω πει ότι έχει περαιότερα έπιπλα.
2: Θα πάω να το δω από κοντά μετά.
0: Θα πάει σήμερα.
2: Θα πάω σήμερα, θα πάω. Σε θέλω ακόμα. Έχω ιδέες. Δεν λειτουργεί
1: το μυαλό. Γεια σου, Δέσποινα. Πρέπει,
0: δεν πρέπει. Και περνάω στα λιοντάρια. Ανακαλύψτε τα κρυφά σας ταλέντα για να περάσετε σε φάση δημιουργικότητας. Η ανάγκη σας για περισσότερη ποιότητα θα σας οθήσει να πάρετε πρωτοβουλίες. Οι αναβολές και οι αναθεωρήσεις τελειώνουν ώστε να μπορέσετε να αποφασίσετε και να ρισκάρετε. Γεια σου Αγγελική.
1: Αφήστε αυτό να είστε 17 χρονών.
0: 17. Είναι ωραίο πάντως να γίνεσαι πολύ μικρός ηλικία γονέας.
1: Πολύ, πολύ. Λόγια πολλά λένε για μας. Γεια σου Κατερίνα, γεια σου Πέτρο. Έχεις ευχές κιόλας για το γιο σου.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μ' αγαπάς όσο μπορείς. Δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Αυτή η φανούλα στο παιδικό τραγουδάκι. Πώς έχει γίνει τώρα μια φωνάρα αντρική.

0: Πέτρο.
1: Εμένα να ακούω.
0: Περνάω στα παρθενάκια μας.
2: Χαιρομαι στο τυπιτζί.
0: Η επίγνωση και η συνεχής ανανέωση των μεθόδων σας σας εγγυώνται την επιτυχία στην εργασία σας και οι πράξεις σας θα αποφέρουν καρπούς. Εξετάστε τις συνθήκες και τις δυνατότητες που παρουσιάζονται για να προετοιμάσετε το έδαφος σε ό,τι ετοιμάζετε.
1: Γεια σου, Αργυράκο μου.
0: Περνάω στους ζυγούς. Οι επαφές που θα κάνετε θα συντελέσουν ώστε οι σχέσεις σας να είναι δίκαιες και αξιοκρατικές. Θα έχετε την ευκαιρία να αναθεωρήσετε αρκετές από τις συνεργασίες σας και να βάλετε νέες βάσεις στον επαγγελματικό τομέα που θα είναι πιο προσοδοφόρες.
1: Γεια σου, Έρη.

0: Κο, στη Βαγγελίτσα και στη Δίνα.
1: Καλημέρα.
0: Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε με τον Γρηγόρη στην Κο.
1: Καλημέρα και στο Βόλο. Όλη την εβδομάδα θα είστε.
0: Όχι, για τα γυρίσματα.
1: Σαββατοκύριακο.
0: Εμένα να πω. Και περνάω στο Σκορπιό για να δω τι λέει το ζώδιό μου σήμερα. Πλησιάστε περισσότερο τους συνεργάτες σας ώστε να καταλάβετε τι θέλουν από εσάς. Εξισορροπήστε ανάμεσα στις προσωπικές σας επιθυμίες και τις δυνατότητές σας, προσπαθώντας να ενισχύσετε τον οργανισμό σας και μετά επιμέρους τομείς της ζωής σας.
1: Γεια σου Φένια. Έχασε το ζυγό.
0: Θα τους το πω μετά.
1: Γεια σου Βασίλη.
0: Καλημέρα στην αρχαία Ολυμπία.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
4: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
3: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρόμ, Ιζωμάτ.
4: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
3: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
4: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
3: Τηλέφωνο 27510 66500.
4: Σημειώνεις επιτυχία.
5: Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
5: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Άργους 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
8: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24 324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
9: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
10: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
9: Οκ.
10: Τι οκ.
9: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
10: Τότε φύγαμε.
9: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
11: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

0: παλέψετε με όλα τα θεμητά μέσα για να επικρατήσετε στις δυσκολίες ή στα προβλήματα που θα προκύψουν και θα βγείτε νικητές χωρίς να χάσετε κάτι στο οποίο έχετε επενδύσει. Οι υπερβολές που σας κουράζουν από κάπου πηγάζουν, αλλά όχι από εσάς. Γεια σου, Λεωνίδα Ιωάννου. Και κλείνω με τα ψαράκια. Εκμεταλλευτείτε τις γνωριμίες σας, συνεργαστείτε και συνυπάρξτε με άτομα που έχουν σταθερή βάση για να ωφεληθείτε. Ακούστε προσεκτικά τι έχουν να σας πουν οι άλλοι και ασχοληθείτε εντονότερα με τα οικονομικά σας, ειδικότερα με τα έσοδά σας. Να στείλω ένα γλυκό φιλί στη Ρένια Κωστάκη, που είναι το πιο γλυκό ψαράκι του κόσμου.
1: Και την Πέμπτη έχουμε πάρτι.
0: Και στο Μουσάρο θα τη βρείτε εκεί.
1: Στον Άλλου, στον Άλλου.
0: Στον Άλλου, βέβαια.
1: Σας περιμένουμε όλους.
0: Στον Άλλου τι ώρα θα είναι? Και έχει και μια έκπληξη, Ράνια, δεν μπορώ να την πω.
2: Και η Ράνια μπορεί να την πει?
0: Όχι, πού να μην πω.
1: 9 η ώρα το βραδάκι.

0: μου.
1: Δεν έχετε να πάτε πουθενά, δεν έχετε να φύγετε. Σφαίρα 102-2, πάμε σε γρήγορο break, ερχόμαστε πολύ σύντομα.
2: Σφαίρα Summer Party, παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102-2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
3: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
2: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο σφαίρα πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
4: Α4 τα περιπολικού εκεί.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το σύνθημα «Mock, για να μη σε πιάνει ο κοκ» βγήκε νούμερο 1. Το νούμερο 2 ήταν το «Λαφιές τα λόκα και θα περνάς όλα τα μπλόκα».
6: Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rosy ginger lime.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Βλέπω reviews για ασφάλειες, βλέπω βίντεο για καλύψεις, διαβάζω σχόλια για αποζημιώσεις και τελικά δεν ξέρω τι να εμπιστευτώ. Δεν είναι και τόσο απλό.
9: Γι' αυτό υπάρχει το Insurance Market.
8: Απλό είναι να ξέρεις ότι κάποιος έχει ήδη ψάξει τα πάντα για σένα. Στο Insurance Market σε βοηθάμε να καταλάβεις τι πραγματικά σου ταιριάζει, συγκρίνοντας επιλογές από πάνω από 25 ασφαλιστικές. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
10: Σφαίρα 102-2.
11: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
12: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες. Ho! Pa!

0: κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
3: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
4: Να δω

0: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic, και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
1: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί, και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα, και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα, η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε την BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
6: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
7: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
8: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Παιδιά, πώς θα πάμε εδώ, έχετε πει τίποτα, για να δω λίγο. Για να δω. Γιώργο,
1: τι θες, μωρέ?
0: Θα βάψεις το σπίτι σου?
1: Θα το βάψω.
0: Μπράβο,
1: θα
0: Γιώργο.
1: Το βάψω με βέχρο, σου λέω. Βέχρο για όλες τις επιφάνειες, παιδιά.
2: Έτσι,
1: για κάθε επιφάνεια υπάρχει κατάλληλη λύση από τη βέχρο. Βάφεις τύφους με σμαλτοπλάστ, ξύλα με σμαλτοξύλ, θερμοπροσώπησης με το επαγγελματικό Pro Fiber Elastic και πλακάκια με Tile Reno Paint. Όταν έχεις τόσες επιλογές από μια ελληνική εταιρεία με περισσότερα από 75 χρόνια παρουσίας, μπορείς να βρεις εύκολα αυτό που χρειάζεσαι για την ανανέωση του χώρου σου. Βέχρο και τελείωσες.
0: Εσύ, αγάπη.
1: Τελειώσαμε.
0: Εσύ. Μετά, μετά, μετά. Πάμε για διάλειμμα τώρα.

0: Λοιπόν, η ζωή μας έστειλε το email σήμερα και λέει, παιδιά, δεν θα σας το κρύψω, είσαστε παρέα μου, σας αισθάνομαι σαν φίλους μου, σας αισθάνομαι, λέει, σχεδόν σαν οικογένεια που θέλω να μοιραστώ το πρόβλημά μου μαζί σας, γιατί τούτη εδώ την ώρα που στέλνω το mail, με έχουν πάρει τα ζουμιά και κλαίω. Είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη.
1: Γιατί τόσο στεναχωρημένη?
0: Είμαι, λέει, πικραμένη.
1: Γιατί αξίζει?
0: Μου έχει καταστραφεί όλο μου το καλοκαίρι.
1: Όχι έτσι, ρε παιδί μου.
0: Σχεδόν κοντεύω να χωρίσω.
1: Αμάνω, ρε,
0: είμαι, λέει, παντρεμένη, λέει, με ένα παιδάκι. Το παιδί μας, λέει, εντάξει, δεν είναι, λέει, και τόσο μικρό, είναι 9 χρονών. Αλλά επειδή κάθε χρόνο που πηγαίνουμε διακοπές, πηγαίνουμε συνήθως 10-15 μέρες διακοπές με τον σύζυγό μου.
1: Άρτζε, έχετε λεφτά.
0: Η αλήθεια, λέει, είναι ότι και εγώ με τις αποσκευές λίγο, λέει, το παρακάνω.
1: Α.
0: Το παραδέχομαι. Αλλά έχω σοβαρό πρόβλημα. Δεν μπορώ. Θέλω, λέει, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μου λείψει κάτι από το σπίτι μου στις διακοπές και δεν θα το έχω μαζί μου.
1: Γιατί εκεί που πάτε δεν έχει σούπερ μάρκετ.
0: Θέλω, λέει, όλα να τα έχω μαζί μου από το σπίτι. Όλα. Oh. Δεν χωράμε, λέει, ποτέ. Τσακωνόμαστε κάθε χρόνο, φεύγουμε, λέει, πλακωμένοι με τον άντρα μου.
2: Με τι πάνε.
0: Και με το αυτοκίνητο. Δεν χωράμε, λέει, να αναπνεύσουμε, λέει, μέσα στο αυτοκίνητο. Θα το παραδεχτώ, δεν θα σας πω, λέει, ψέματα.
1: Έχει κάνει τα λάθη κι εσύ.
0: Και φέτος, λέει, παιδιά, εγώ ήρθε και μου ανακοίνωσε. Ότι λόγω της συμπεριφοράς σου αυτή και της μανίας σου που έχεις να κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι, γιατί εγώ, λέει, δεν μπορώ, έχω πρόβλημα, δεν θα περάσω καλά αν δεν πάρω αυτά που θέλω μαζί μου, δεν θα πάμε διακοπές.
3: Μέχρι και κατσαρόλες πέφτει. Εμένα θα πεις.
2: Ναι, αν είναι
1: αντικολλητικό. Γιατί αυτό που θα πας εκεί, τι θα σε βρει?
0: Γιατί
1: πέφτει
0: η ομελέτα, θα κολλήσεις το κανονικό.
1: Θα κάνω, θα κάθομαι να τρίβω εγώ στις διακοπές. Θέλω το δικό μου, το καλό. Το έχω πληρώσει τόσα λεφτά.
3: Ακριβώς.
1: Θα το χαρούμε.
2: Παιδιά, πείτε την αλήθεια, Παναγία, τι τα κάνεις αυτά με την Ελένη?
0: Δεν τα κάνω, όχι, δεν παίρνω τηγάνια και κατσαρόλες.
2: Βέβαια,
0: τώρα, άκουσε με. Τώρα που έχουμε το φαγητό του μωρού, την κατσαρόλα που έχει η Ελένη, πρέπει να την πάρω. Θα σου δώσω και μια κατσαρόλα την Παρασκευή.
2: Είναι τραγικό αυτό που κάνετε.
0: Πώς θα μαγειρέψω στο μωρό, μωρό, Νάνση?
2: Όχι, κάτσε σπίτι σου, αγόρι μου. Κάτσε σπίτι σου.
0: Και τι θες αυτό το παιδί μου νηστικό, Νάνση?
2: Θα μαγειρέψει μια άλλη κατσαρόλα, δηλαδή, γιατί να μαγειρέψει?
0: Είδες τι μπουτίνια έχει. Θέλει αυτό το μπουτίνι για να συντηρηθεί, θέλει να φάει.
2: Παιδιά, αυτό να πας διακοπές και να κουβαλάς μαζί σου κατσαρολικά, δεν το έχω κάνει ποτέ, μου φαίνεται τραγικό.
1: Ένα τηγάνι μόνο.
0: Η Νάνση που μου λέει τις προάλλες, έφερες το παιδί και δεν του έχεις φέρει κάτι να φάει, κάτι να τσιμπολογήσει. Εγώ δεν έβγαινα, είχα μαζί μου τα πάντα κάθε φορά που έβγαινα.
2: Άλλο να έχω μαζί μου τα πάντα όταν βγαίνω από το σπίτι μου. Σε περίπτωση που.
3: Αυτό λέμε και εμείς τι λέμε. Παίρνουμε
2: κάτι. Καλές διακοπές, θα πάω εγώ και θα κουβαλάω τηγάνια και τέτοια.
3: Δύο τηγάνια, δύο κατσαρόλες.
2: Ποτέ δεν το έχω κάνει.
1: Για το τηγάνι είμαι υπέρ.
2: Για το τηγάνι.
1: Φίλε, κολλάνε τα πάντα. Δεν υπάρχει τηγάνι.
0: Αλήθεια είναι ότι κολλάνε τα πάντα.
2: Τι τηγανιτό δηλαδή δίνεται στο μωρό?
0: Όχι.
3: Αυτά τα σχαροτήγανα. Τα μωρέ,
2: τι δίνεται σχαροτήγανα? Τα παιδιά τρώνε σούπε.
0: Τώρα τίποτα.
1: Δεν μπορεί να τρώει προβατήρα.
0: Είναι η γυναίκα του Ντούκη και θέλει να κάνει τα αυγά.
3: Το μυστάκι, το αυγό. Τώρα αυτά δεν είναι.
2: Θα πάω εγώ στι διακοπέ δηλαδή τώρα και θα κάθομαι να παίρνω κοιμάδε και να φτιάχνω τέτοια πράγματα.
1: Μια σπάτουλα σιλικόνη θα πάρει για να μην το γδάρει.
0: Βέβαια που θα καταστράφηκε να το γδάρει το
3: τηγάνι. Πάει μετά το τηγάνι.
1: Ναι.
0: Βέβαια.
3: Αν με δεις εμένα στην Εθνική Οδό με το τηγόνι στο πόδι. Και δεν χωράμε άλλο.
2: Παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω. Εγώ στις διακοπές θέλω να ξεκουράζομαι. Δεν θέλω ούτε να μαγειρεύω ούτε τίποτα. Όταν είχα τον Νικόλα μωρό.
0: Δεν έπαιρνες μαζί σου κάποια πράγματα?
2: Όχι.
0: Έλα, μωρέ, Νάντσι.
2: Μέχρι 6 μηνών το θύλαζα, οπότε δεν χρειαζόταν τίποτα. Και ναι, μετά, όταν μπήκε κουτάλι, όπου ήμασταν, ό,τι είχαμε, το έκανα κομματάκι και το έτρωγε.
3: Εμείς παίρνουμε και αυγοθήκες.
1: Λες και μεγάλωσα στην Πίνδο.
2: Τι είναι αυτό το πράγμα?
1: Όπως σταματούσαμε έτρωγε.
3: Κατώ αυγά μαζί μας. Κρατάμε και μια κότα.
0: Λοιπόν, παιδιά, πάμε τώρα να ασχοληθούμε λίγο με τη ζωή σας, παρακαλώ πολύ.
2: Γιατί τη ζωή σας.
0: Τη ανακοίνωσε ότι
2: από ό,τι καταλαβαίνω, ταιριάζεται και.
1: Μπλοφάρι, αποκλείεται.
2: Και οι τρεις σας.
0: Λες να μπλοφάρει.
1: Πιστεύω μπλοφάρει και πρέπει να επιμείνει.
0: Λέει, παιδιά, αφού του είπα, λέει, να κλείσουμε μυστήρια, δεν θα βρούμε, λέει, τίποτα και μου είπε ότι δεν θα πάμε πουθενά. Δεν μπορώ, κουράστηκα, βαρέθηκα.
1: Να πάει να πάρει αυτές τις σακούλες που ρουφάνε τον αέρα με την ηλεκτρική σκούπα και να του πει, να, ορίστε, τα πακέτα.
2: Που έχετε βρει λύσεις, δεν σας πιστεύω. Τι ξεφτύλιζεστε εσείς.
0: Και ρουφάει τον αέρα και μικραίνει αποσκευή.
1: Βάζεις όλα τα ρούχα εκεί στη σακούλα, τα ρουφάς. Καπακώνει, ναι, αυτό μετά. Ανοίγεις, βάζεις την τάπα, τέλος. Και γίνεται
2: από βαλίτσα. Καταλαβαίνω ότι τα έχετε ζήσει όλα αυτά και τα κάνετε.
0: Εγώ φέτος στη Ρόδο μια στράτα θα την πάρω. Αλλά ευτυχώς θα έρθει ο Νίκος με το πλοίο, θα μου τη φέρει ο Νίκος.
2: Μα εσύ, το θέμα είναι ότι κάθε φορά που έρχεσαι φορτώνεις τον Νίκο. Είναι τραγικό αυτό το πράγμα.
3: Παναγίνα, πάρω και το τρέιλερ μαζί.
0: Με αμάξι έρχεται, Ρενάντς. Τι φορτώνω τώρα, τι θα πάθει δηλαδή.
1: Για τραμπολίνο.
2: Για να πας εσύ διακοπές, επιβαρύνεις τους άλλους.
0: Η στράτα του παιδιού μου σας πείραξε.
2: Δεν θα είναι το παιδάκι του πίσω και θα πέφτουν οι στράτες πάνω στο κεφάλι.
1: Ποιο είναι ο στράτος Διονυσίου, Λέανδρο τον έβγαλες.
2: θα κάθεται η Σοφία και θα τη λένε είναι του baby.
0: Μα πού θα ακουμπήσω το παιδί με τη στράτα κάθεται.
2: Κάτσε σπίτι σου άμα δεν μπορείς.
1: Κάτσε στο πάτωμα. Έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς.
0: Τι έπαθα.
1: Τι έπαθα. Δεν πέφτει από το πάτωμα.
0: Πάτωμα. Ναι, καλά.
1: Ναι, που πήγε.
0: Έρωτα την Άνση που πέσε με τα μούτρα κάτω και άνοιξαν τα χείλια του τρεχανέματα.
1: Καταγγείλω.
0: Αφού εσύ μου πες να το κάνω.
1: Στο πάτωμα κάτω.
0: Στο πάτωμα τον είχα βρει και πώς σου λέγε. Όχι, έκανε, σήκωσε το ένα χεράκι του να πιάσει κάτι, του φύγε και το άλλο. Και πέσε.
1: Άμα σηκώσει και δεν θα πέσει, ρε φίλε. Έμαθε το παιδί. Πήρε το μάθημά του, το ξανακάνει, όχι.
0: Γλυκούλης μου και τον πήραν τα αίματα.
2: Τέλος πάντων. Αίματα από τι ζωή.
0: Η ζωή λέει δεν θέλει να την πάει διακοπές γι' αυτό.
2: Ωραία, ας αποφασίσει και αυτή να πάρει
0: μπορώ στο Ρόδος Παλάζα τους βάλουν ένα χαλί να μου στρώσουν κάτω για το
1: πάντα
0: μωρό.
1: Σου στρώνουν χαλί κάθε
2: Παναγί μου, εσύ στο Ρόδος Παλάζα ζητάς από χαλιά, ζητάς από κρεβάτια,
0: ζητάς
2: τη γάνια, έξτρα μαχαιροπύρουνα.
0: Του ζήτησα να έχω ένα παιδικό καρεκλάκι φαγητού. Να έχω ένα πάρκο, μία κούνια στο δωμάτιο. Απλά πραγματάκια, δεν θέλω πολλά.
2: Και να τους χρήσει και μια αποθήκη από πίσω.
3: Και να μου βάλει μια
1: αποθήκη. Για να μην πρέπει το δούμε.
2: Είστε από αυτά τα ζευγάρια που δεν θέλω ούτε να βλέπω μπροστά μου.
0: Αν είναι εύκολο να μου έχει ανάψει το κλιματιστικό την προηγούμενη μέρα, να έχει κρυώσει ο χώρος.
1: Είναι αναγκασμένο δηλαδή γιατί στο ξενοδοχείο να εξυπηρετεί τώρα τέτοιου πελάτε.
0: Τι να κάνω.
2: Παιδί μου, δεν θέλω να του βλέπω. Αυτού εδώ πέρα δεν θέλω ούτε να του επαφή.
3: Κάτσε να δει τώρα, θα κουβαλάμε.
0: Νικολάκο μου, εγώ σε καταλαβαίνω. Πάρε με να έρθω να σε βοηθήσω στο κουβάλιμα.
1: Σκέφτομαι να πάρω τρέλημα κάτω στην πόρτα. Να περάσει τσουπ τσουπ τσουπ και έφυγε.
2: Για να το πούμε. 2-11-7000.
0: Δεν θέλει να την πάει διακοπές φέτος.
2: Καλά τις κάνει εγώ.
0: Νάντσι, κόφτο, ακούει η ζωή.
1: Θέλω να κάνουμε ένα γρήγορο κάλυπο από όλα τα πράγματα που παίρνουμε για τις διακοπές.
0: Τι χρειαζόμαστε.
1: Πόσα χρησιμοποιούμε τελικά και πόσα μένουν μέσα στη βαλίτσα και δεν βγαίνουν ποτέ.
0: Παιδιά πρόσφατα που είχαμε πάει στο εξωτερικό, που είχαμε πάρει και τα δύο παιδιά, δεν πήραμε τίποτα. Μία βαλίτσα ο καθένα. Τέλο, γεια σα. Τέλεια περάσαμε.
1: Ορίστε.
0: Τέλεια.
2: Είδες που δεν τα χρειάζεσαι τελικά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Είδες. Καλημέρα.
1: Πρέπει να βρεις αριστερή γυναίκα και να πεις το σωστό δρόμο.
0: Καλημέρα. Κουμούνα μου. Γεια σας.
4: Γεια σας, καλημέρα.
0: Τι κάνετε, τραβάτε και εσείς τα ίδια ζόρια, μετακόμιση.
4: Μετακόμιση.
0: Ναι.
4: Ωχ, ρε παιδιά πάλι.
1: Για το παιχνίδι βγήκατε.
0: Ναι, για το παιχνίδι. Ναι. Θα καλέσετε μετά τις 9.
1: Σας κατάλαβα από τη φωνή.
2: Κλείστε το.
0: Θα καλέσετε μετά τις 9.
4: Εντάξει.
0: Αλλά είναι τελευταία μέρα σήμερα, να καλέσετε.
1: Την ακούσατε πως επιθετική έγινε.
4: Ναι.
2: Κλείστε το, σας λέω.
1: Κάτι
2: παθαίνει
1: με εσάς με τη φωνή σας.
0: Καλή, αφού αγαπιέστε.
4: Φορές έχω πάρει.
0: Τον έχεις από πάρει.
4: Ναι, πριν κάτι μέρες και πάλι κλείστε το κλείστε.
1: Πάλι τα ίδια.
4: Γιατί μιλάς έτσι,
0: παρακαλώ.
2: Γιατί πάλι έκανες τα ίδια.
4: Δηλαδή αυτό θα γίνεται κάθε φορά.
2: Αυτό κάθε φορά θα γίνεται.
4: Χωρίζουμε, Τέλος.
1: Θα μείνει ο κύριος με το χλουφιτζούρι στο στόμα και εσύ.
2: Μα είναι δυνατόν τώρα κάθε φορά να παίρνει και να λέει άλλα τα άλλα.
4: Τέλος είπαμε. Λοιπόν, θα πάρω μετά τις 9.
0: Άντε φιλάκια, ναι, φιλιά.
2: Έχει μείνει ένα beat the bomb με ένα ευρώ. Πάρε.
4: Εντάξει, όμορφη ρόδο του Ισπαχάλου. Καλημέρα.
2: Τι είπε? Τα καλός, τα δυνατός ρόδο του Ισπαχάλου. Αυτό τι είπε. Επόμενη γραμμούλα έχουμε.
0: Επόμενη γραμμούλα παρακαλώ.
2: Τον έχω στην καψούρα. Ρόδο του Ισπαχάλου και τέτοια. Τον έχω τρελάνει. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα. Δεν το πιστεύω ότι έπιασε γραμμή.
0: Είναι άσπρο, είσαι τέτοια και εσύ. Κουβαλάς μαζί σου όλο το σπίτι,
5: Το έκανα παλιά. Αλλά όσο μεγαλώνω, έχω βελτιωθεί πάρα πολύ.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Και πώς έγινε αυτό, δηλαδή.
2: Τον καναπέ τον αφήνει σπίτι.
5: Όχι, κατσαρολικά και τέτοια. Εγώ δεν έχω παιδιά. Αλλά έπαιρνα πάρα πολλά ρούχα, νεσεσέρ, πρέσα, πιστολάκι. Όλα αυτά.
0: Και τώρα πώς φτιάχνεις μαλλί, δηλαδή.
3: Καλά, αυτά τα παίρνουμε έτσι κι αλλιώς, γιατί αυτά
5: τώρα
3: που έχουν το ξενοδοχείο.
2: Δεν είναι καλά.
3: Δεν είναι καλά.
2: Βέβαια.
3: Άμα δεν πάρεις τα δικά σου.
2: Παιδιά, έτσι δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Πραγματικά δεν καταλαβαίνεις διακοπές. Δηλαδή. Δεν, ρε παιδί μου, όταν έχεις το άγχος, τι ρούχα θα πάρεις, τι κοσμήματα θα πάρεις, τι το ένα.
0: Γιατί είσαι γυμνή, πας στις διακοπές.
2: Όχι, αλλά εγώ βάζω 5 πράγματα και τελειώνω.
0: Γι' αυτό βέβαια μας κάνεις ξεφτιλά έτσι με τα ίδια και τα ίδια, σαν τη φτωχάλα.
2: Δεν έρχομαι ποτέ με τα ίδια. Καλοκαιρινά είναι μπάμπα.
1: Αν σου πούνε όμως για ιδιαίτερες διακοπές τύπου πάμε τύπου κάμπινγκ, κάπου ας πούμε που θα είμαστε λίγο απομονωμένοι.
2: Στο κάμπινγκ, επειδή έχω κάνει πολλές φορές κάμπινγκ, στο κάμπινγκ είσαι με όλη μέρα με ένα μαγιό.
3: Όταν ήταν μικρός ο Νικόλας, τι κάνει, δεν κουβάλαγες και εσύ πράγματα.
2: Όχι. Αφού σας το είπα τώρα, είχα πάντα μέσα στο αυτοκίνητο το καρεκλάκι του φαγητού. Μόνο για να μπορεί να κάθεται
0: παντού. Αυτό που το κουμπώνει σου.
3: Παιχνίδια δεν ήθελε ο Νικόλας να πει.
1: Όχι, ένα κόντιο του πέρα για να βγει να κυνηγήσει.
2: Τα παιχνίδια του. Πάντα. Ο Νικόλας δεν είχε ποτέ κινητό. Ήταν πάντα με παιχνίδια.
3: Αυτό. Άρα δεν τα κουβάλαγε.
2: Όχι.
3: Κάτσε να δει τι παιχνίδια φέρουμε εμεί.
2: Περίμενε. Τώρα. Όταν ήταν μωρό, είχα μια σακούλα με παιχνίδια.
0: Του έλεγε ότι χωράει εδώ.
2: Όχι, μια τεράστια σακούλα. Και πήγαινα σαν το γαϊδούρι στην παραλία.
3: Ναι. Αυτό, τι νομίζεις.
2: Τα παιχνίδια του όμως.
3: Λίγο τα παιχνίδια της μαμάς, λίγο τα παιχνίδια της κόρης, να το μαζεύτηκε. Γέμισε το αμάξι.
2: Δεν έπαιρνα ενώ κατσαρολικά και τέτοια. Τα παιχνίδια του παιδιού φυσικά και θα τα πάρω.
3: Εντάξει, θα κλαίει μετά η Όλγα.
1: Γιατί δεν πάτε με ένα αυτοκινούμενο, ένα τροχόσπιτο να κατέβετε κάτω να τα έχετε όλα μέσα.
0: Το τέλειο θα ήταν αυτό.
3: Το τέλειο. Μα...
0: Έχετε κάτι άλλο να μας πείτε, γιατί μόνοι μας τα λέμε εδώ. Yeah.
5: Το κατάλαβα. Ναι.
1: Τι να κάνει η ζωή, τι να κάνει που τη λέει ο άλλο ακριβώ.
0: Τι να κάνει, αυτό είναι το θέμα που τη λέει, δεν θα πάμε πουθενά.
5: Αν θέλει να πάει με τον άντρα τις διακοπές,
0: να μην κουβαλήσει μαζί όλα τα πρικιά.
5: Να μην κουβαλήσει όλα, ναι, εντάξει.
0: Δεν δηλαδή, μπορώ, λέει, δεν γίνεται, λέει, δεν θα περάσει καλά.
1: Ήρθε η στιγμή να κάνει την υπέρβαση ζωή.
5: Εκτός, αν ο άντρας έχει αποφασίσει να πάει διακοπές με άλλη παρέα.
0: Οπα, να τα.
1: Έχει γκόμενα, αυτό μας λέτε δηλαδή.
0: Όχι, δεν είπε αυτό, αυτό το είπες εσύ Γιώργο.
1: Να το χωρίσει. Για να μην ξεχνιόμαστε. Τι εκπομπή είμαστε εμείς.
5: Και μετά από λίγο θα τη πήξεις κάτι αγάπη μου, επειδή εγώ δεν αντέχω αυτή τη συμπεριφορά, κανόνισα να πάω με τους φίλους μου ένα τετραημεράκι.
0: Να τα, να τα. Μάλλον προς τα εκεί βαδίζει, άρα να χωρίσουνε.
2: Όχι να χωρίσουνε.
0: Ευχαριστούμε.
5: Πολύ και να χωρίσουν.
0: Έτσι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Πάρα πολύ που σας άκουσα. Παλιότερα σας έστελνα και πολλά μηνύματα.
0: Τώρα γιατί τα
5: κόψες. Έχω κερδίσει και σε διαγωνισμό πολύ παλιά. Είμαι η Μαριάννα από τα Χανιά.
0: Μαριάννα μου γλυκιά. Στην πιο όμορφη πόλη της Ελλάδας ζεις, να ξέρεις.
5: Καλά, έλατε τώρα μια βόλτα και τα ξαναζητάω. Έτσι.
0: Φιλάκια πολλά, Μαριάννα μου, την αγάπη μας. Γεια. Λοιπόν, ζωή με δύο λόγια, ο άντρας σου έχει γκόμενα, θέλει να πάει διακοπές μαζί της και πρέπει να χωρίσεις.
1: Ή εκφράζει κάποιο γενικότερο παράπονο.
0: Ναι. Για πάμε μια τελευταία γραμμούλα. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, Παναγή.
0: Γεια σας, τι κάνετε.
6: Η Θάλια είμαι, Παναγή, που σου στέλνω τα μηνύματα στο Instagram.
0: Έλα,
6: πού είσαι, ρε Παναγή, να σου ζήσει και το μωρό το όμορφο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πού είσαι, Θάλια.
6: Εγώ είμαι από Ήπειρο.
1: Από ποια πόλη συγκεκριμένα, χωριό?
6: Πρέβεζα, Πρέβεζα.
1: Η καλύτερη πόλη της Ελλάδας, πες Παναγή. Αυτά λες όλες.
0: Όχι, δεν μ' αρέσει τόσο πολύ η Πρέβεζα, τώρα δεν θα πω ψέματα. Όχι.
6: Δεν θα αρέσει η Παναγή η Πρέβεζα.
0: Ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν μ' αρέσει. Έχω πάει στην Πρέβεζα, αλλά δεν είναι σαν τα Χανιά. Αυτό θέλω να πω τώρα.
3: Σαν τα Χανιά δεν είναι σίγουρα.
0: Καλά, δεν είναι.
3: Αλλά είναι ωραία.
0: Μην κοροϊδευόμαστε. Ωραία είναι.
3: Ήμουν εκεί πριν δύο Σαββατοκύριακα.
0: Με τη μαμά Ιουλία.
6: Πήγε γνωστός μας στην Πρέβεζα.
7: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
8: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
9: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
8: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
9: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο. Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει. Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρευσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις, αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρευση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις, κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις, ίδρευση, θέρμανση, κλιματισμός, Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
11: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
12: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Στην GreekoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GreekoStrom. Wake up new.
13: Αχ, καλογεράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
14: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
15: Go, go, go, go, go.
7: Διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.

0: Δυνατό ξύδι, το μετόχι.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
3: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι.

0: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102.

0: εκεί.
1: Απατεωνιές. Μιλάμε για απατεωνιές. Εσχύς του είδους.
2: Λοιπόν, έχουμε beat the bomb, έχουμε να δώσουμε λεφτά, έχουμε τη βόμβα μας. Το πρώτο τηλέφωνο θα παίξει 2-11-7-7-9-31. Beat the bomb δεν έχουμε, μην κοιτάς έτσι και λέω
1: κανένα. Beat the bomb, θα πάρει άλλο άνθρωπος εκεί που παίρνει συνέχεια.
2: 2-11-7-7-9-31, beat the bomb, παίζουμε.
3: Κίκι,
4: εδώ είναι το beat the bomb.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Έρε και βγει το Ρόδο της Παχάν, πολύ θα γελάσω. Ρόδο!
6: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
6: Χτυπάει!
4: Χτυπάει το
6: αναβοσβήνει το κόκκινο, ναι.
0: Ρόδο της Παχάν, εσύ είσαι?
4: Το άνοιξα.
2: Ναι, καλημέρα!
7: Καλημέρα σας!
2: Όχι, γεια σας, τι κάνετε?
7: Καλά, εσείς?
2: Καλά, πώς σας λένε?
7: Κατερίνα.
2: Γεια σου, Κατερίνα.
0: Μιλάτε λίγο στα μουλοχτά ή είστε απλά σεξι?
7: Όχι, όχι.
2: Στη δουλειά.
7: Υποδοχή γι' αυτό.
6: Δεν υποδέχεστε.
7: Τους δημότες.
0: Μάλιστα. Μην ρωτήσουμε παραπάνω, GDPR.
7: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, εντάξει, τότε δεν θα σας καθυστερήσουμε, παίξτε γρήγορα. Είσαστε έτοιμοι?
7: Ναι.
2: Το ξέρετε το παιχνίδι, έτσι?
7: Εννοείται.
2: Σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb, παίζουμε.
5: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 1 ευρώ. 2. 3. 12 ευρώ. 14. 16. 22 ευρώ. 24. 25. 29 ευρώ. 30. 32. 34 ευρώ. 35.
2: Το ξέρα.
6: Εγώ στα 20 θα σταματούσα στη θέση σου.
2: Και εγώ το ίδιο.
7: Είχα την εντύπωση αυτή, αλλά λέω δεν πειράζει.
2: Έχει δώσει τον Ιούνιο 6.000 ο Καλούδης. Πόσο δηλαδή θα φτάσει?
7: Κρίμα.
2: Κατερινάκι μου, δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσει.
6: Να σου κάνω ένα δώρο τη Κατερίνα.
2: Να σου κάνει
6: δώρο από εμά, Κατερίνα.
7: Όχι.
6: Θες ένα fivefashion.gr?
2: Ωραία, φορέμα.
7: Κάτι άλλο υπάρχει?
2: Δεν θες φόρεμα?
0: Σε ποια περιοχή είστε?
7: Είμαι Χαλάνδρη.
0: Χαλάνδρη, θέλετε να πάτε για ένα ισιωματάκι, ένα χτινισματάκι στο Μόρο, χέρι στούντιο? Κάτι άλλο θα μου πιστώ.
7: Ναι, με.
0: Ωραία,
6: ορίστε,
2: θέλει. Θέλει.
0: Λοιπόν, πού να στείλει τώρα?
2: Στείλε μου στο Instagram Παναγής Τζορτζάτο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου και θα τα κανονίσουμε όλα εμείς εδώ. Morrow Hair Studio.
0: Παναγής Αλδάρη 2.
2: Παναγής Αλδάρη 2 στα Μελίσια. Παναγής Τζορτζάτο το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σου και θα τα κανονίσουμε όλα εμείς εδώ. Morrow Hair Studio.
0: Παναγής Αλδάρη 2.
2: Παναγής Αλδάρη 2 στα Μελίσια.

0: Απλά έχουμε και εμείς μια κουβέντα, καταλαβαίνεις.
1: Καταλαβαίνεις, Νίκο, μου μας
0: δεν τα λέμε και κάθε μέρα. Έχουμε συζητήσεις, έτσι. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Κρίμα, δεν βγήκε ο λαγόκεφαλος, το λέγανε.
2: Ο
0: Ρόδος της Παχών. Διάβασα εδώ για τους λαγόκεφαλους πάλι.
2: Πάλι βγήκανε, τι πάθανε.
0: Κάπου έχει βγει ένα ψεκασμένο βίντεο που είναι ένα ελικόπτερο και πετάει λαγόκεφαλους στη θάλασσα. Στη Βαρκελόνη.
2: Αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι, για να μας τρομοκρατήσουν. Ξέρω τι κάνουν. Ή μήπως για να διώξουν τους τουρίστες. Στην Ισπανία που έχει πάρα πολλούς τουρίστες και ήδη κάποιες πόλεις δεν δέχονται παραπάνω, έχουν πρόβλημα.
1: Παιδιά, δεν έχουν αυτό κλίνες, το πράγμα αυτό, δηλαδή που δεν δέχονται. Ελάτε εδώ στην Ελλάδα. Ναι.
0: Ελάτε εδώ.
2: Να, να γεμίσουμε εμείς δηλαδή.
0: Λεφτά να έχετε μόνο.
2: Να γεμίσουμε εμείς. Να βγουν όλες τις παραλίες, να γεμίζουν τις παραλίες.
0: Δεν πειράζει, είμαστε προστατευμένοι. Από τα κουνούπια τουλάχιστον. Γιατί ένα κουνούπι μπορεί σε 1,5 λεπτό να ρουφήξει έως και 3 φορές το βάρος του αίμα. Όχι το δικό σου αίμα, όμως εσύ κλασικά repel spray. Το repel spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά repel spray. Είναι από την Γκίνι Φάρμα. Τι να λέμε τώρα. Τελειώσαμε να μου.
1: Η hacker κακόβουλα λογισμικά είναι απλήθος από ψηφιακές απειλές. Απειλεί την επιχείρησή σου. Για πες όμως, πώς μπορείς να την προστατεύσεις. Με το Vodafone
0: αυτό,
1: Business.
0: Ναι. Αυτό που είπες τώρα.
1: Ακριβώς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε την λύση online προστασίας και πραγματικά μπες στο vodafone.gr/business για να δεις τι ακριβώς συμβαίνει. Έχεις εδώ καινούριο δίλημα.
2: Πάμε για δίλημα. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Ο σύζυγος.
1: Παναγίδα, σου πω ένα γρήγορο που ξεκινήσεις.
0: Έλα, πες.
1: Ψάχαμε να βρούμε μια ερημική παραλία. Κάπου ρε παιδί μου, ξέρεις, να μην είναι οργανωμένα κτλ. Okay. Και έχω πει σε ένα δασάκι τώρα, δεν θα πω την περιοχή γιατί είναι πραγματικά.
0: Δεν θα παραμείνει
1: μαγικά.
0: Η ερημική.
1: Είναι ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και μπαίνω σε ένα μονοπάτι. Ναι. Βλέπω, συγγνώμη, θα το πω οχήμα. Βλέπω κάτι κολλάει.
2: Ναι.
1: Και είμαι τώρα, δεν θέλω να ξέρεις. Θέλω να έχω την προσοχή στον άνθρωπό μου, ρε παιδί μου. Δεν θέλω να κοιτάει το βλέμμα μου δεξιά.
2: Φοράς γυαλιά.
1: Και γυαλιά να φορέσω με βλέπει εδώ από το κενό. Υπάρχει τι να πω. Άλλα για την εξωγονοκόλληση. Τι να
0: κάνω.
1: Πίσω λέω, βρίσκω αφορμή, έχει φύκια εδώ, έχει πέτρες, δεν μπορεί να μπει το παιδί. Φεύγουν, πάμε. Άλλο μονοπάτι. Κατεβαίνω, κολλάρες πάλι.
0: Πάλι κολλάρε.
1: Πάλι, ναι, ναι. Πάλι. Λέω δεν γίνεται. Αυτό έχω δει όμως μια ακρογιαλιά πιο δίπλα που είναι, πρέπει να είναι καταπληκτική από πάνω με τα μάξι.
0: Έλα, κάνω τελείως. Από...
1: Και άλλο μονοπάτι, πάλι κολλάρε. Κολλάρε. Φίλε, μόνο πάτι.
2: Κατάλαβες.
1: Δεν έχουμε που να πάμε.
0: Είναι χαζός. Λοιπόν,
2: αυτό το σκέφτηκες τώρα. Κλασικά.
0: Ο σύντροφός μου είναι παθολογικά ζηλιάρης, μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Πρόβλημα. Να, το ίδιο είχα εγώ, γι' αυτό ταλαιπωρούμουν. Δεν μπορούσα να βρω παραλία.
0: Τι θα φορέσεις, τι θα βάλεις, τι θα αυτό. Μακρύ, πολύ κοντή η φούστα, πολύ κοντό το μπλουζάκι, πολύ ντεκόλτε το μπλουζάκι, πολύ σκατό το μπλουζάκι, πολύ από εδώ το αυτό. Μη σας τα πολυλογώ, λέει.
1: Είναι τούμπανο, κύριε.
0: Έχουμε κανονίσει να πάμε στη Μύκονο.
1: Είναι τούμπανο.
0: Μια εβδομάδα.
2: Ναι, θα είναι.
0: Έχει πολύ ωραίο σώμα. Αλλά και εκείνος λέει είναι πολύ όμορφος άντρας. Ωραίο σώμα, ψηλός, αδύνατος, δεν ζηλεύει.
1: Τον αφήνει και βγαίνει εξόβητος.
0: Τον αφήνει, όχι, αυτός δίνεται κανονικά, νορμάλ, έτσι όπως πρέπει.
1: Εμείς με ένα βρακί βάζουμε και βγαίνουν.
0: Ακριβώς. Το θέμα λέει είναι ότι πήγα λέει και πήρα ένα μαγιό το οποίο λέει είναι λίγο καυτό.
1: Έλα, Αλεξία, και εσύ. Είσαι να το κάνεις επίτηδες.
0: Και της είπε ή θα πας να το αλλάξεις ή εγώ μαζί σου στη Μύκονο να βγάλεις τον κόλο σου έξω, δεν έρχομαι.
1: Ποιος είναι αυτός και φέρεται έτσι ο δράμαλης, ο κολοκοτρώνης.
0: Ζηλεύω, δεν θέλω να σε κοιτάνε οι άλλοι.
1: Μελιγκέκας.
0: Και να λένε για τη γυναίκα μου, κοίτα τι που έλεγες πριν έχει. Και μου είπε ότι...
2: Μονοπάτι, Αλεξία.
1: Μονοπάτι, ναι.
0: Παιδιά, το θέμα λέει ότι το ζήτημα είναι σοβαρό, γιατί ο τύπος είναι ζηλιάρης παθολογικά. Εντάξει, βέβαια λέει και εγώ, ναι, ντύνομαι έτσι όπως γουστάρω να ντύνομαι, λέει ναι. Η γυναίκα.
1: Ας
0: ναι,
1: γουστάρω.
0: Και τα ντεκολτέ μου θα βάλω και τα κοντά μου θα βάλω και το παρτό μου το μαγιό θα το βάλω.
1: Γίνεται, αυτοί φτιάχνονται με αυτό.
0: Τι εννοείς?
1: Ζούνε για αυτό το πράγμα.
2: Για τη ζηλιά.
1: Αυτή ξέρει. Προφανώς δεν έβγαλε αυτός πρόβλημα ξαφνικά. Έγινε ζηλιάρης. Τον ήξερα από την αρχή ότι είναι ζηλιάρης.
0: Και αυτή φτιάχνεται.
1: Αυτή, ναι, έλα, αφού πήγε και πήρε το μαγιό το πιο προκλητικό που είχε.
0: Μα έτσι ντύνεται. Λέει. Έτσι γουστάρω λέει να ντύνομαι και έτσι αστείωσε.
1: Αυτό είναι ρόλος τώρα. Πήγε εκεί, είδε τα ολόσωμα, είδε τα μακριμάνικα, είδε τις άλλες κελεμπίες. Λέει εγώ θα πάρω αυτό. Δεν έχει ύφασμα καν. Εγώ έτσι γουστάρω.
0: Θα το ανεχώσουν.
2: Όχι.
0: Όχι,
2: όχι.
0: Άρα τη λες να χωρίσει.
2: Ναι, δεν γίνεται τώρα ο άνθρωπος να σου λέει τι θα φορέσεις και τι θα φορέσεις.
1: Όχι, αυτό είναι. Εντάξει, εκεί είναι στάνταρτο. Έτσι, να παιδιά, το πάρουμε.
0: Ένα λεπτάκι. Άμα είναι ναι. Ζηλιάρης και ζηλεύει και.
2: Πρόβλημά του, να το λύσει.
1: Ορθά μιλάει, να σαν και καθιστεί.
2: Δεν αντέχεται αυτό. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Και ο Γρηγόρης είναι, ξέρεις πόσο κατά καιρούς λέει διάφορα.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι.
1: Δεν είναι προκλητικός ο Γρηγόρης. Ένα μαγιό φοράει ολόσωμο.
2: Στο ντύσιμο όμως δεν θα το επέτρεπε.
3: Ο Γρηγόρης δεν είναι. Έχει κατασταλάξει, δεν είναι.
2: Ναι, ναι,
0: έχει
2: ναι,
0: αλλάξει, έχει αλλάξει.
1: Ναι, βρε.
0: Παλιά,
1: έχει βρει
0: ναι.
1: Τον άνθρωπό
0: παλιά,
1: του, ναι.
0: Παλιά.
1: Πολύ παλιά. Όταν ήρθε από την κάτω Παναγιά. Τότε που ήρθε, κατέβηκε εδώ πέρα με ένα δισάκι στον ώμο. Ένα καλάθι που είχε τέτοιο ψάθινο με κάτι αυγά.
0: Παιδιά, το θέμα είναι να σας ρωτήσω.
1: Να κατακτήσει την Αθήνα.
0: Υπάρχει περίπτωση έτσι. Και εκείνη να είναι πάρα πολύ προκλητική στον ντύσιμό της.
2: Δεν έχει να λέει. Αυτό δεν το ακούω καν που λες.
0: Δεν το ακούσε.
2: Όχι.
1: Αυτό με τους ρόλους που είπα εγώ πριν δεν το ακούω.
0: Ρε παιδιά, να σας πω.
1: Μήπως φτιάχνονται, ρε παιδί μου.
2: Αυτό με τους ρόλους το ακούω. Αλλά τώρα δεν με ενδιαφέρει καν τι είναι αυτός άνθρωπος που σου λέει τι θα φορέσεις και τι θα κάνεις.
0: Ρε Νάνση, δεν θέλω να είμαι υπερβολικός, αλλά θέλω να πηγαίνω και λίγο στον αντίλογο. Ένα λεπτάκι λίγο. Αν έβλεπα και εγώ τώρα τη γυναίκα μου να βγαίνει έξω με τα μεμέ της έξω, με τον ποπό της έξω.
1: Τώρα, μετά. Κάνει τα δυο της τα παιδιά, είναι μια χαρά.
0: Είναι μια χαρά, έχει χάσει όλα τα κιλά, ναι.
1: Μπορεί να κάνει ό,τι γουστάρει στη Ρόδο.
0: Δεν θα κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Ό,τι γουστάρει μπορεί να κάνει.
0: Δεν θα κάνει ό,τι γουστάρει.
1: Φίλε, μπορεί να βγει με τους στρίγκους και τα λοιπά και να γουστάρει τη ζωή.
0: Ποιο θα βγει.
3: Άκου τι λέει.
1: Η γυναίκα σου.
0: Η γυναίκα μου θα βγει με
1: στρίγκ. Που παντρεύτηκε, που υπέγραψε στο εκκλησάκι.
0: Είσαι τρελό.
1: Αυτή γιατί.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Καλά.
1: Και τόπλες μπορεί να βγει ρε στη Ρόδο.
0: Ποιο θα βγει
1: τώρα.
0: Πας καλά.
1: Δικάτης δεν τα με.
0: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
3: Δικάτης δεν είναι.
0: Από το πτώμα μου πάνω.
1: Γιατί.
0: Συγγνώμη,
1: είσαι
0: Νάντσι,
1: τόσο κουρασμένος. Τι είναι.
2: Δηλαδή τι θα έκανε σε περίπτωση που Ελένη
1: και
2: έκανε
1: τόπλες. Και σκάει τώρα Ρόδος Παλάς. Με έξω και τα λοιπά. Εμείς είμαστε άνετοι. Δεν κοιτάμε.
0: Ναι. Ποιο να είναι.
1: Δεν θα κοιτάξουμε εμεί, ρε.
0: Μετά με μέτη έξω.
1: Ναι.
0: Μα δεν τρεπόμαστε.
1: Θα βγάζουν όλε, ρε.
0: Θα βγάλω και εγώ το.
1: Ανάτσι, ωραία.
0: Θα βγάλω και εγώ το πουλί μου έξω, δηλαδή. Να την κάνουμε
2: τι έγινε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
0: Ρε, πάτε καλά, ρε.
2: Δεν φαίνεται, ρε. Χάσε
1: μια κούπα να το δείξουμε στο τσάι. Σε τέτοιο μέγεθο.
0: Και ηθικά μηδέν. Μυθικό αυτό τύπο. Όλοι. Τα έχουμε βγάλει όλα. Βρε, δεν με χαίζεται, λέω εγώ. Με τα political correct και τι μαλακίε.
1: Έστα μάτα,
0: έλα τώρα. Έλα τώρα.
2: Δεν
0: με παρατάτε, λέω εγώ. Δεν έχουμε ειδικούς φραγμούς. Δεν έχουμε τίποτα. Έλα παρατήστε με.
2: Ό,τι θέλει θα κάνει.
0: Θα βγει με το στρίγκο να πούμε στην παραλία. Κοίτα τον κόλο της γυναίκας μου όλοι οι υπόλοιποι.
2: Σιγά ρε που δεν κοιτάνε τον κόλο της γυναίκας μου
0: όλοι. Όλα τα λιγούρια, δεν τα έχω δει εγώ στη Ρόδο τα ποζούρια. Πώς είναι. Άσε με τώρα σε παρακαλώ.
1: Μονοπάτι είναι.
0: Κάνε μου την χάρη.
2: Πάμε στην παραλία να πλακωθούμε. Πού είναι το μωρό. Μπείτε μέσα όλοι.
1: Ας το βάλω στην κουλούρα να παίξουμε φάπες.
0: Βγάλε γραμμή να τελειώνουμε.
2: 2017-931. Ορίστε μας.
1: Τον έτσι ξέρε.
2: Έβαλε το στρίγκο και τον πείραξε.
0: Άκου τώρα.
1: Κοίτα πως σύντοσε.
0: Αυγεί λέει τόπλες.
1: Αυγεί
0: δικιά σου τόπλες ρε.
1: Αυγεί ρε.
2: Αυγεί γιατί να
1: μην. Εγώ να μην είμαι εκεί. Να σου πω. Θα θες να φέρω πιεσόμετρο.
0: Δεν είμαι καλά, μην έχεις σφαγούρα.
3: Εγώ θα έχω.
2: Έχουμε γραμμή.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
4: Νίκος από Γιάννενα.
0: Γεια σου, ρε Νικόλα.
1: Σοβαρός άνθρωπος ακούγεστε. Παρακαλώ να ακούσουμε την άποψή σας, να μας βοηθήσετε.
0: Με μένα είναι ο Νίκος. Με ποιον είναι, νομίζετε, με εσάς.
4: Ούτε καν.
0: Ρε Νίκο, γιατί με πουλάς έτσι.
2: Εμπενεγιούτσο.
0: Γιατί ξυπνάει έτσι, ρε Νίκο.
1: Γιατί είναι πρωτεύουσα πολιτισμού.
4: Το σώμα είναι της κοπέλας, θα το κάνει ό,τι θέλει, θα αντιθεί όπως θέλει.
1: Ναι, απλά να ξέρουμε πού θα πάει.
4: Καταρχήν στη Μήκο, εντάξει, δεν θα έχει ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Ακριβώς.
0: Κάτσε ρε Νίκο, δύο λεπτάκια λίγο να το συζητήσω.
5: Σφαίρα 944.gr. Ακούγεται παντού.
6: Η ώρα είναι 9:30.

0: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
1: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
3: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω.
4: Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
5: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
2: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Τι αξίζει πραγματικά όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

0: κάνεις εσύ. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα. Και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
6: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
7: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
9: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
10: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοδι Seajets.
9: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
10: Για πότε είναι αυτά?
9: Για σήμερα.
10: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
11: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
12: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
10: Οχ, φτάσαμε.
9: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
11: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και 2 πεπόνια. Πολλά λαχανικά. Και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?
14: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
15: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
15: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
16: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
15: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
16: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη Δωρεά
4: δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
15: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
17: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
19: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
20: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
21: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αλήθεια τώρα.
1: Έλα τώρα σοβαρά.
0: Μας έκανε νόημα, είμαστε στον αέρα. Αλήθεια τώρα.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Στα καλύτερά του, παιδιά, κουνάει χέρια, πόδια. Μας δείχνει ότι είμαστε πραγματικά on air. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε. Βρες το τραγούδι. Πώς λέγεται?
1: Δες το τραγούδι, αυτό είναι.
0: Γιατί έχουμε κάτι παρελειπόμενα με το Λιανό. Την προηγούμενη φορά από το 0 έφτασε στο 6.
2: Δεν θέλω να τσακώνεστε, είστε φίλοι σας, το θυμίζω, έτσι.
0: Ούτε να τον βλέπω δεν θέλω.
2: Έχουμε... Δεν χαλάνε οι
1: φιλίες για να ρωτήσουμε.
0: 50 ευρώ Χαρμάνι, όποιος κερδίσει.
2: Λοιπόν, 50 ευρώ, μία δωρεάν επιταγή. Θα πάτε σε ένα από τα 9 καταστήματα Χαρμάνι, Hair & Beauty Bazaar. Να πάρετε ό,τι θέλετε εσείς, γιατί έχει τα πάντα. Τα έχει στις καλύτερες τιμές της αγοράς για τον άντρα, για τη γυναίκα, για το παιδί, για το σπίτι, για τα πάντα. Τώρα στέλνετε μήνυμα. Γιώργος, Νάνση ή Παναγής και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 10 10 22.
3: Βρες το τραγούδι.
2: Εγώ.
0: Δεν έχει ρίξει.
2: Εγώ. Τόπα, έλα. Ο Πάνος ο Κιάμος είναι.

0: Αυτή είναι.
1: Να το πω εγώ.
0: Όχι.
1: Το θυμίδι.
0: Η Κατσιμιχαία.
1: Ούτε καν. Δάφνη τι λένε, πώς τη λένε.
2: Δανάη.
1: Δανάη.

0: Αμάνα, αμάνα.
1: Ωραία θα γίνει μανούρα.
0: Αμάνα, αμάνα.
2: Αμάρε Γιώργο, εγώ.
0: Το ξέρω.
2: Ποιο είναι?
0: Πήγα να πω ότι έχουμε γίνει στο σούρο.
1: Ε, πες το.
0: Αυτό είπα, έχουμε γίνει στο σούρο, δεν έχω ιδέα. Καμία σχέση, το κάνω, αυτό είναι παλιό όρμα.
3: Κούκα.

0: και πήγε να πει σούσουρο.
1: Έχω το ποντάκι μου εγώ.
0: Τρία ο Παναγής, ένα ο Γιώργος, ένα εγώ.
2: Και δεν έχω κάνει τίποτα ο κακό.
1: Ένα κιάμο βρήκε αυτός.
2: Έλατε.
0: Αφού χάνουμε εμείς.
2: Εύθυμο τραγουδάκι. Θα το έλεγα λάθος, παιδιά. Μου βερτίζει πολύ αυτό, αλλά δεν τον κόβω κιόλας.
1: Ακόψε να μην τίποτα.
2: Γιώργο.
3: Πίνω, καπνίζω.
2: Εγώ. Έλα, ο.
0: Δεν με κοιτάς καθόλου.
2: Βοηθήστε με λίγο, ρε παιδιά.
0: Μην το βοηθήσεις.
1: Άρης Αμολαδάς είναι αυτό.
2: Όχι, δεν είναι Άρης Αμολαδάς. Είναι ο άντρας της. Έχουμε γίνει σούσουρο. Πώς λέγεται ο άντρας της έχουμε γίνει
0: σούσουρο. Δεν ξέρω, εμείς θα σου πούμε.
2: Έλα, ρε παιδιά, βοηθήστε με.
0: Πέντε.
1: Μην το βοηθήσεις.
0: Τέσσερα.
2: Έλα, όχι. Ο Λιβάνης.
4: Σωστό.
3: Μπορείς να με κατηγορήσεις.
0: Γιώργο, θα μας κερδίσει αυτός ο τραγικός. Εσύ είσαι καταπληκτικός.
1: Τέσσερα πήρα
0: πάλι. Κάνε την ανατροπή.

0: ναι, όχι, εντάξει, λέω ρε παιδί μου.
1: Γιατί όχι.
2: Τα λάθη μου πληρώνω.
1: Ναι, ρε.
2: Τι να σου εξηγήσω.
1: Έλα, βγάλε και τον κλέψω.
0: Εμείς έχουμε προσανατολιστεί.
1: Γιωργάρα μου, όχι, είναι και πολύ καλό παιδί ο Γιώργος.
3: Αρρήμα, μουτσάτσο.
1: Τι έπαθε. Ποιος είναι, αρρήμα, μουτσάτσο.
0: Ο Πανούσης.
2: Αχ, Ευρώπη.
1: Τώρα δεν είναι αισθημένο το ματσάκι, πες.
0: Τι είναι αισθημένο, εγώ αλλού κοίταζα.
1: Τι που κοίταζες, Γιώργο.
0: Γιώργη, το λιάγκα. Αξούριστος είναι πάλι σήμερα.
4: Είναι αυτό το τραγούδι που εμείς παίζουμε. Αχ, Ευρώπη.
0: Μας πέθανε η Βάρβαρη.
1: Καλά σου λέει τώρα η Βάρβαρη. Πόσο είμαστε, μαναράκι μου?
4: Δύο, ο Γιώργος, τέσσερα, εσύ, ένα, εγώ.
1: Κόψε το όλο πάνω του, ρε. Αυτά τα ψευτοκουλτουρέτικα του είναι.
4: Τι θα πει, Χαΐνιδες?
0: Αργυρό.
5: Για το χατήρι του Σεβδά.
0: Ωραία, πώς το λένε αυτόν, τον ξέρω. Είναι φίλος της Δράνιας.
1: Μανολακάκης, Γρηγορακάκης.
5: Αφού είναι ένα κουβάρι. Παίζε παντέρ, μιλί.
0: Εγώ. Σκουλάς είναι, πώς λέγεται.
6: Σαμόλης.
5: Στο σοκάκι. Να καμουνε στα χίλια.
4: Πέντε ο Παναγής. Δύο ο Γιώργος. Ένα πόντο εγώ. Μην με ψηφίζετε. Πάρα πολύ καλά. Μας βάζει Πανούση, μας βάζει Σαμόλη. Βάλε μας και δεν ξέρω τι. Το κλεισες, τι?
1: Όχι, να κάνω την κλήρωση μετά.
6: Νάνση, θέλω αντανακλαστικά.
4: Ναι, ναι, καλά τώρα.
0: Παίξε καλά, έλα, παίζουμε μαζί τώρα. Εναντίον του κουτού.
1: Εγώ!
4: Δεν έχει βάλει κεραυνό.
0: Δεν έχει βάλει, δεν.
1: Αγαπάω
4: γιατί
1: σου
0: αξίζουμε
1: όλα.
4: Δεν έχει βάλει.
1: Έβαλε και το έβαλε πριν ξεκινήσει το τραγούδι. Το έβαλε.
4: Δεν το καταλάβαμε εγώ.
1: Δεν μας νοιάζει καθόλου. Πάμε πάλι. Σ' αγαπάω γιατί σου αξίζουν πολλά. Μαζί σου όνειρα κάνω τρελά.
4: Ό,τι θέλω
0: καλούδι.
6: Αν δεν το κατάλαβε.
1: Έλα, όχι, μην το στείνετε γιατί ο κόσμος τώρα έχει στείλει πολλά μηνύματα και ψηφίζει εμένα.
6: Έβαλα κεραυνό.
1: Άμα πει.
4: Εγώ. Καράς.
6: Σωστό.

0: Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος.
1: Ναι.
2: Και κοφτερά.
1: Κέρδισε ο Παναγής.
3: Δεν έφανε σήμερα, μωρέ.
0: Πακέτα. Τι σαμπάνι είναι αυτό.

0: μου, η φίλη μου, περίμενε κάτσα να κάνω την κλήρωση. Δώστε μου ένα λεπτάκι.
1: Σε ψήφισε κανείς, βρε καημένε.
0: Πάρα πολύ με ψήφισαν, σε πληροφορώ.
2: Ποιο θα κερδίσει, ποιο κερδίσει.
0: Κάτσετε, τώρα κάνει την κλήρωση. Έχουν στείλει και πάρα πολύ.
2: Να σε που θα στείλει πάρα πολύ σε σένα.
0: Κοίτα εδώ, Γιάννος, Νιάντσι, Γιάννος, Νάντσι, Γιάννος.
1: Αυτά είναι, εσύ τα στέλνανε σε σένα.
0: Έκανα όμως την

0: ψήφισε όμως με πάθος η φίλη μου η Πολίνα η Μάλενου. Πολίνα Μάλενου με ψήφισε. Το τηλέφωνο της σε τι τελειώνει, κάτσα να σας πω κιόλας. Γιατί έτσι θέλουμε ακόμα. Σε 107. Πολίνα μου, δικιά σου η δωρεοπιταγή Harmanis Hair & Beauty Bazaar. 50 ευρώ από μένα για εσένα με πολύ πολύ αγάπη.
1: Και το καλοκαίρι, παιδιά, η εποχή των πιο γευστικών, δροσερών και απολαυστικών φρούτων και λαχανικών. Στα Lidl θα βρεις μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σου δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος, στα Lidl τους επιστρέφουν την αξία τους. Στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει και αλήθεια είναι ότι βλέπω και πολλά stories από τα φρούτα των Lidl με το που τα βάζουν, παιδιά. Γίνεται ντου. Τα εξαφανίζουν όλα.

0: Αμάν, αμάν. Όλο ο πλανήτη κινείται, παιδιά, σε ρυθμού παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απολύτω ποδοσφαιρικό πάρτι. Στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμού που θα βρείτε στο nation.stoiximan.gr εντελώς δωρεάν. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της στοίχημα και να μπει στο nation.stoiximan.gr 21 plus, παίξε υπεύθυνα φυσικά.
1: Το δείχνει πιαστικά, πραγματικά.
2: Λοιπόν, πώς μπορείς να είσαι ήσυχος όταν ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορούν να πλήξουν την επιχείρησή σου? Με το Vodafone Business μπορείς, καθώς σου δίνει υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη για να προστατεύεις την επιχείρησή σου από hacker και ιούς. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Έλα!
3: Ορμόνι, ξέρεις.
1: Σε φίλους και γνωστούς και γειτονιά.
2: Λοιπόν, λέω να πάμε κάπως έτσι σε φινάλε. Κάνει ο Γιώργος εδώ τα δικά του. Δεν γίλα και μην κερμάστε χαζί.
3: Έχω ρωτήσει.
2: Σήμερα θα έχει αρκετή ζέστη, οπότε το νου σας καθίστε σε ένα ωραίο παγωμένο μέρος. Ακριβώς, χδυθείτε σήμερα. Νάντσι δεν ήταν εδώ.
0: Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
2: Είναι Νάντσι Αντωνίου.
0: Γιώργος Γιαννός.
2: Είναι ο υπέροχος Νίκος Καλούδης. Να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τα λέμε αύριο στις 6 ώρα το πρωί εδώ στο πολύ πρωινό του Σφαίρα. Που τι κάνει Γιώργο το πολύ πρωινό? Φρεσκίζει βρε.
0: Πουλάκι μου.
2: Πρέπει να μείνουμε φίλοι.
1: Έρισε πιο ποτέ ξανά.
2: Να έχετε μια υπέροχη ζεστή μέρα. Δροσιστείτε, πηγαίνετε για τα μπάνια σας και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Καλημέρα Μαρία, είμαστε από το πρωινό μπανάκι στο Bath FM.
4: Αχ, θα τρελαθώ. Καλημέρα, σας ακούσα τρελή.
3: Έτοιμη να μας πεις το στίχο που κερδίζει?
4: Αν είμαι, λοιπόν. Τι μπάνιο.
3: Ναι Μαρία, ναι. Ήρθαν τα νέα αφρόλουτρα Σεπτόνα Dermasoft με άρωμα που πάντα κερδίζει. Με 92% συστατικά φυσικής προέλευσης, εξειδικευμένη σύνθεση φιλική στο μικροβίωμα και εμπλουτισμένη με πρεβιωτικά. Και το μπάνιο γίνεται τι μπάνιο.
1: Σεπτόνα Dermasoft. Φροντίδα που γίνεται απόλαυση.
5: Ιδέα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
8: Πίσω από τα φώτα. Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
9: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
10: Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
11: Μα όπου κι αν πας.
9: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
12: Χιούστον!
13: Έλα!
12: We have a problem!
13: Roger! Τι έχει συμβεί?
12: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
13: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
12: Ού! Πετάγομαι τώρα!
14: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
15: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
16: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore 59 μεζούρες μόνο 3,99.
17: Μαζί κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
18: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Έξι άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752-097-831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
19: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας, στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
20: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
21: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
22: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
21: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
23: Μηνύματα στο Viber που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και ό,τι άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας, εννοείται μπορείτε να το κάνετε. Κατά τα άλλα, πάρετε το καφεδάκι σας από τα Μικέλ, τι ωραία, τι καλά. Παγωμένος ελληνικός καφές, δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο. Μικέλ Coffee Company, παρέα με την El Greco, φέρνει αυτό το trend του φετινού καλοκαιριού, τον παγωμένο ελληνικό καφέ, και μαζί του, επειδή το καλοκαιράκι θέλουμε να χαλαρώνουμε, θέλουμε παραλία, θέλουμε την παρέα μας. Έτσι τους ανθρώπους μας και να φύγουμε, να περάσουμε υπέροχα, σου δίνουμε και ένα beach set φανταστικό, μία ομπρέλα και ένα πουφ θαλάσσης, αρκεί να γράψεις τη λέξη κρύο στο 6936 10122 και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Το πατάω λοιπόν να ξεκινήσω.

0: Κατεβαίνει από τη σκάλα του αεροπλάνου με ένα νεύμα καλή κοντά του τη Δήμητρα Λιάνη.
1: Και όλοι χειροκροτάμε, λέμε που από Μερακλήτσο ο πρόεδρος. Πώς αυτός ο άνθρωπος χειρίζεται αυτό το Boeing. Αυτό το 747.
2: Σταματήστε,
1: καλέ. Μιλάμε για πιλότο. Πιλότο.
3: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: ξεκινήσω η ΕΣ το τηλεφώνα. 27 λεπτά μετά από τις 10, είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου. Καλή σας ημέρα και καλώς ήρθατε στον Σφαίρα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Αθήνας. Από κίνηση, και φυσός περνάει λίγο δύσκολα και στα δύο του τα ρεύματα. Στην κάθοδο, από το ύψος Μεταμόρφωσης μέχρι και το ύψος του Περιστερίου, και στην άνοδο από το Εγάλιο μέχρι και τη Μεταμόρφωση. Στην Κηφισίας έχει λίγο κίνηση στο ύψος του Χαλανδρίου και στο Νέο Ψυχικό και στο Δαχτυλίδη στο Μαρούσι, πριν στην κάθοδο. Στην άνοδο κολλάει κυρίως στο Νέο Ψυχικό. Μεσογείων καθαρή αυτή τη στιγμή. Κατεχάκι στην κάθοδο έχει λίγο κίνηση. Αλεξάνδρα τμηματικά και στα δύο του τα ρεύματα. Τα βασιλικά στο κέντρο Βασιλή Σοφία κυρίω και Βασιλή Αμαλία. Λίγο στην Αρδιτού. Ηλιοπόλο βουλιαγμένη αυτή την ώρα ανοιχτέ και τα υπόλοιπα νότια. Στον Πειραιά έχει λίγο κίνηση. Και για να δώσω τη λεωφόρο Αθηνών. Όχι, στη λεωφόρο Αθηνών είναι μια χαρά. Στην Αττική οδό καθυστερεί στο ρεύμα προ αεροδρόμιο από Μεταμόρφωση ω Κηφισία στην έξοδο Γιαλαμία. Και στο ρεύμα προ Ελευσίνα στην έξοδο Γιαλαμία που Κεντίας έως Κηφισίας. 5 με 10 λεπτά θα καθυστερήσει, το έχει κάτι το τραγικό. Αυτά, μικρή διακοπή και έρχομαι.
1: Σφαίρα Summer Party, παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
2: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
1: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξέφρενο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΙΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: 102.2.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.

0: Μπρέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Ο Πάπα, τι κάνεις εκεί?
2: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
1: Ευκολία σου λέω.
3: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
4: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
2: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο nowdos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Τολμά, Παλήρια.
7: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται.
6: Ναι,
7: τέρμα πια οι τολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά. Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα. Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
8: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
11: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
12: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά.
13: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
14: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
15: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
14: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
15: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
14: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
15: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
14: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
15: Μωρέ, μπράβο.
14: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
16: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
14: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
17: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
18: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
19: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
20: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
21: Πάμε καμιά βόλτα με το αμάξι.
22: Να περάσουμε πρώτα από τα Lidl στη γειτονιά να φουλάρουμε και μετά πάμε όπου θες.
21: Έχουν βάλει και καύσιμα.
22: Τα πάντα λέμε. Βενζίνη, δίζελ, αέριο και μάλιστα δωρεάν. Με Lidl Plus.
0: Με Lidl Plus, φουλάρεις και πας. Πάρε και εσύ μέρος στον μεγάλο Lidl Plus διαγωνισμό που μοιράζει καύσιμα συνολικής αξίας 100.000 ευρώ σε 1.000 τυχερούς. Από 22 Ιουνίου έως 19 Ιουλίου ενεργοποίησε το κουπόνι που βρίσκεις στην εφαρμογή, κάνε αγορές άνω των 50 ευρώ, σκάνανε την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν από μία δωροκάρτα καυσίμων αξίας 100 ευρώ. Δυνατότητα συμμετοχής κάθε εβδομάδα. Lidl, γιατί αξίζει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
23: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
3: Και ποιος ξέρει.
23: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες.
23: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
24: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
25: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
24: Τηλέφωνο 2751-066-500.
25: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
26: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 2752-0-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
27: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
28: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
27: Οκ.
28: Τι οκ.
27: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
28: Ε, τότε φύγαμε.
27: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Έβγαλαν παγωτό με γεύση πρόβατο. Και πώς το ονόμασαν?
2: Πώς το ονόμασαν?
1: Σορμπέ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
3: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός. Η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Καινής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπες στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
4: Φίλες και φίλοι.
5: Μα είμαστε δύο.
4: Καλώς ήρθατε στο συνέβεραντα μου για άλλη μια αποκλειστική προβολή από την Cosmote TV. Σας παρακαλώ πολύ να απενεργοποιήσετε τώρα τα κινητά σας και να μην απαντάτε στα μηνύματα του Κώστα κατά τη διάρκεια της προβολής. Ναι, Μαρία, για σένα το λέω. Ας ερχόταν. Υπενθυμίζω επίσης ότι απαγορεύονται αυστηρώς τα γελάκια, τα ψιψιψι στη γάτα μου, καθώς και σχόλια τύπου «Εγώ ήθελα κωμωδία».
6: Ένα θερινό στη βεράντα σου, στο μπαλκόνι σου, παντού μαζί σου. Απόκτησε την καλοκαιρινή προσφορά της Cosmote TV για να απολαμβάνεις τις αγαπημένες σου ταινίες και σειρές σε Cosmote Cinema και Netflix μόνο με 14,90 το μήνα. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης στην Αθήνα. Έλα να τα πούμε από κοντά την Τετάρτη 1η Ιουλίου από τις 6.30 έως τις 8 το βράδυ στην Πανεπιστημιόπολη του Unic Athens, 21η οδός, αριθμός 17, στο Ελληνικό. Μάθε για τα προγράμματα σπουδών, για τις δυνατότητες εγγραφής, για τις υποτροφίες σε Αθήνα και Λευκωσία και για τη φοιτητική ζωή στις δύο πόλεις. Κάνε δωρεάν το τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού Άριστον, το οποίο επιχορηγείται από το Unic και ανακάλυψε το επάγγελμα που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες, www.unic.ac.cy.
9: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
10: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
11: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
10: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
12: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
13: Κατεβαίνει στη μεγάλη περιοχή. Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα. Κεφαλιά και γκολ! Κάνει τη σέντρα.
14: Διψά για μπάλα με ένα συν ένα.
15: Δίψα για δίψα για δίψα για δίψα για.
16: Και στα μεγάλα μάτς, δίκος κόλλα με ένα συν ένα δώρο.
17: Η προσφορά ισχύει σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα και αφορά τα προϊόντα Vicos Cola σε κουτί αλουμινίου τετράδα.
18: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο

0: Οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη, καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα και όπως πάντα με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Εύμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Εύμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Τέλειωσε το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Σφαίρα 102-2
7: και 1 και 2 και 10 στη σειρά.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Και όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος live στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Η απόλυτη φωνή για μια μοναδική εμφάνιση την Παρασκευή 3 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Η 26 Music Events διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός της χρονιάς. Νίκος Οικονομόπουλος, Παρασκευή 3 Ιουλίου στο Δημοτικό Στάδιο Τρίπολης. Εισιτήρια στο Ticket Services. Οι πόρτες ανοίγουν στις 7.
5: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμός στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
6: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
7: Πάμε δυνατά και σταθερά.
6: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
10: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτυρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλς κουτί 12 μόνο 7,19.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ. Και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο. Επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
13: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα. Και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά. Φουλ και λίγα λες.
15: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
14: Εγγύηση? Τι μου λες?
15: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
14: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
15: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102-2, 10 στη σειρά, χωρίς διαφημίσεις.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό, ρε παιδιά. Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου. 26 λεπτά μετά από τις 11 ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά. Της δεύτερης μας ώρας, 3η λοιπόν 30 Ιουνίου, η Μιβερίνε Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Τα Μικέλ Coffee Company είναι στην παρέα μας και μαζί με την Ελ Γκρέκο έφτιαξαν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φωτεινού καλοκαιριού. Είναι ο παγωμένος ελληνικός καφές και είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να σου συμβεί έτσι το καλοκαίρι, να τα λέμε και αυτά. Διαβάζω εδώ για τους πιο ακριβούς προορισμούς για διακοπές το 2026. Αυτό το ταξίδι δεν το ετοιμάζω. Θα σου βρω και πιο φθηνά, αλλά έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε ποιοι είναι οι πιο ακριβοί προορισμοί για διακοπές το 2026. Ποιοι βρίσκονται λοιπόν στην κορυφή της λίστας, γιατί όλοι μπορεί να έχουμε στο μυαλό μας μια λίστα με προορισμούς που θέλουμε να επισκεφθούμε κάποια στιγμή στη ζωή μας, αλλά πρόκειται για ταξίδια που κοστίζουν ακριβά και περιμένουμε την κατάλληλη περίσταση. Θα τα κάνουμε. Το θέμα είναι πότε. Λοιπόν, στην κορυφή της λίστας για το 2026 βρίσκεται, παιδιά, η Γροιλανδία, όπου το μέσο ημερήσιο κόστος ταξιδιού ανέρχεται στα 1027 ευρώ. Είναι λίγο ακριβά και η Γροιλανδία τώρα για να πας μόνο και μόνο τα αεροπορικά, δηλαδή, φαντάσου. Στη δεύτερη θέση βρίσκονται οι Βρετανικές Παρθένη νήσοι, όπου το κόστος διαμονής ξενοδοχείου τις καθημερινές ανέρχεται γύρω στα 997 ευρώ. Πάρτε το χιλιαρικό σου και εκεί. Τρίτη στη λίστα είναι η Γαλλική Πολυνησία, με ημερήσιο κόστος ταξιδιού 700 ευρώ και κόστος διαμονής τις καθημερινές στα 1200 ευρώ. Not bad. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν οι Ανταρκτικοί, όπου το μέσο κόστος αεροπορικού εισιτηρίου φτάνει τα 1700 ευρώ και το ημερήσιο κόστος ταξιδιού τα 1300 ευρώ. Οι Μαλδίβες είναι μετά, με χιλιάρικο εκεί. Την κάθε μέρα θέλεις ένα χιλιάρικο. Θες ένα χιλιάρικο στα έξοδά σου και άλλο ένα χιλιάρικο στο ξενοδοχείο. Οπότε έχουμε Γροιλανδία, Βρετανικές Παρθένη νήσοι, Γαλλική Πολυνησία, Ανταρκτική Μαλδίβες, στη θέση νούμερο 6 η Ελβετία. Στη θέση νούμερο 7 η Ζιμπάμπουε, νήσι Τέρξ και Κέικος στη θέση νούμερο 8, Μποτσουάνα νούμερο 9 μαζί με την Αγγουίλα και την Αγιελουκία, Ναμίμπια στη θέση νούμερο 10, 11 Ισλανδία, 12 Νορβηγία, 13 Ζάμπια. Παιδιά, εντάξει, δηλαδή είναι κάπου. Εγώ βλέπω τώρα εδώ μέρη που θέλω να πάω, αλλά θα μου πεις εντάξει, δεν έχω τώρα να δώσω το χιλιάρικα τη μέρα. 6936. Κάποια στιγμή θα πάμε. 10-102-2 είναι το Viber. Μηνύματα που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Η κουζίνα των ονείρων σας μπορεί να ξεκινήσει από μία επίσκεψη στο Mila Experience Center στο Ήλιον. Το ξέρατε, το μάθατε. Πραγματοποιήστε αγορές αξίες 100 ευρώ και άνω έως και τις 31 Ιουλίου, λοιπόν, και λάβετε μέρος στην κλήρωση για να κερδίσετε συσκευές κουζίνας Mila αξίες 3.000 ευρώ. Επισκεφτείτε τώρα το Mila Experience Center στο Ήλιον. Είναι λεωφόρος Θηβών 484. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι πάλι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Τι σχέση έχει ένας χτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
3: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
1: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει τον Ακύλα στη μεγάλη καλοκαιρινή του περιοδία. Powered by the Το Pre-Start Summer Tour είναι γεγονός. Αθήνα, 3η 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Έλατε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα. Για να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις, άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2. Το καλοκαίρι δεν θέλει βιασύνη. Θέλει στιγμές, μια καλή παρέα και ένα παγωμένο ελληνικό καφέ που κρατάει τη στιγμή λίγο περισσότερο. Η εμπειρία του ελληνικού καφέ αλλάζει. Η Mikel Coffee Company και η El Greco φέρνουν το πιο ιδιαίτερο coffee trend του φετινού καλοκαιριού. Exactly where summer begins.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Σφαίρα 102.2.
6: όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
9: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
11: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
10: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
11: νιώστε ασταμάτητοι.
10: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε...
12: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
13: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
14: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή, σημειώσατε Κωνσταντίνου.
15: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
14: Hyperdesmo από την Αλχήμικα, Keracol, Vivechrome, Izomat.
15: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
14: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
15: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
14: Τηλέφωνο 27510-66500.
15: Σημειώνεις επιτυχία.
16: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
17: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
18: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
19: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
20: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
21: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
20: Οκ.
21: Τι οκ.
2: OK Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
21: Ε, τότε φύγαμε!
2: OK Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
22: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
0: Πολλά εντωμεταξύ, παιδιά, κοιτάω τον καιρό και όλο αυτό το χαμό, λέει, τώρα που θα έρθει με τη ζέστη, που ήδη το είδατε το Παρίσι, που ψήνουν αυγό έξω στο μπαλκόνι, είναι απίστευτο. Αλλά ναι, περιμένουμε έναν καύσωνα και εδώ σήμερα, ας πούμε, με 37 άρια σε πολλές περιοχές, αλλά και τοπικές καταιγίδες σε κάποιες άλλες περιοχές, πιο συγκεκριμένα για την Αττική. Γενικά έθριος ο καιρός με μέγιστη θερμοκρασία, τους 36 βαθμούς Κελσίου, κυρίως στα πιο βόρεια θα βρέξει. Θεσσαλονίκη, ας πούμε, εκεί θα εκδηλωθούν κάποιες καταιγιδούλες. Ας έχει 36 βαθμούς. Στη Στερεά και στη Δυτική Στερεά και στην Ήπειρο, ας πούμε, και στα νησιά του Ιωνίου μπορεί να πέσουν και εκεί κάποιες βροχούλες. Καταλάβατε τώρα. Μια από εδώ, μια από εκεί. Καλοκαιρινές βροχές. Πάμε να ακούσουμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: στα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Παναγή, χθες έτρωγα σοκολάτα και σε σκεφτόμουν, ε.
3: Γιατί?
2: Λέω πάλι καλά που δεν είναι εδώ να μου τη φάει.
1: Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελείο.
7: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
8: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Κετόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
10: Χιούστον!
11: Έλα!
10: We have a problem!
11: Roger! Τι έχει συμβεί?
10: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επικόντως νέο POS!
11: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
10: Ου, πετάγομαι τώρα!
12: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
13: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
15: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
14: Και εσύ, δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
16: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
17: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
18: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
19: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
20: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
21: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
22: Στη
2: στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

Ο Σφαίρα θυμάται τα αγαπημένα του χθες.

0: Δεν πήγα στο Σελαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοτα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
1: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
0: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα, και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
5: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
6: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
5: Και ποιος ξέρει?
6: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
5: Μα τι λες?
6: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
7: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα απομονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
7: Τηλέφωνο 27510-66500.
8: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
9: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
10: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
9: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
10: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
9: Με αγνά υλικά.

0: 58 στο Άργος. Delivery στο 2751-306-856 από 12 το μεσημέρι έως 4 το απόγευμα. Καταπληκτικές γεύσεις μέχρι την τελευταία μπουκιά.
1: Κατά κει να φας, κατά κουζίνα να φας.
2: Πολέμους θα τρέξω.
3: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
4: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
5: Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
6: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
7: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
8: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

τραγούδι της βροχής. Εκείνο πως το λέγανε να δεις.

0: sfera944.gr. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
1: Σφαίρα. Η ώρα είναι μία.
2: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
1: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
0: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
6: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
7: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω και αυτό.
8: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
9: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
10: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, ένα συν ένα δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
11: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρια ασφαλείας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

μέσα στα δυο σου χέρια. Απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σένα πουσό λευκό.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
3: Κύριε, να πω.
2: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
4: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μια ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση. Αναρτήσεις. Αγορές με επιστωτική κάρτα. Εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 2752097831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
2: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσες θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848850. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
6: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
7: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
6: Οκ.
7: Τι οκ.
6: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
7: Τότε φύγαμε.
6: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 2. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
3: Μπα, τι βλέπω! Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
3: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
3: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
3: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
3: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
3: Τηλέφωνα 27 510 76 037
5: και 6944 411 643.
6: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27 520 43 403.
7: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
8: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19.
8: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
10: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27 520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
11: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
12: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
11: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Ιζωμάτ.
12: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
11: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
12: Κωνσταντίνου Ωμικρον Εψιλον. Τσόκρη 2, Άργος.
11: Τηλέφωνο 27 510 66 500.
12: Σημειώνεις επιτυχία.
13: Καλησπέρα σας, αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
14: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί τους στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σωκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σωκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν, μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Τότε ο μικρός πρίγκιπας απάντησε στην Αλεπό.
2: Οι άνθρωποι δεν χρειάζονται πάντα συμβουλές. Μερικές φορές το μόνο που χρειάζονται είναι ένα χέρι για να κρατηθούν. Ένα αυτί να τους ακούσει. Μια καρδιά να τους καταλάβει και ένα μονοπάτι να ακολουθήσουν.
1: Έτσι λοιπόν, στο Διεπιστημονικό Κέντρο Αργολίδας Μονοπάτι στο Άργος και στο Ναύπλιο, το κάθε παιδί, ανάλογα με τη δυσκολία που παρουσιάζει, έχει δίπλα του επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων. Γιατί ο δύσκολος και ανηφορικός δρόμος, με αγάπη και γνώση, γίνεται μονοπάτι. Κέντρα Θεραπειών Μονοπάτι. Τηλέφωνα 27 51 55 0 122 και 27 52 0 27 100. www.tomonopati.com.
3: Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Έχετε ιδέες για το μπάνιο, τα πλακάκια, τα είδη υγιεινής και θέλετε να τις εφαρμόσετε στο καινούριο σας σπίτι ή απλά να ανακαινήσετε το παλιό? Έχουμε μια μεγάλη γκάμα από πλακάκια και είδη υγιεινής επιλεγμένα από τους μεγαλύτερους διεθνείς οίκους αλλά και τους ειδικούς που θα κάνουν το όνειρό σας πραγματικότητα. Συνδυάζουμε την καλύτερη ποιότητα με την πιο προσιτή τιμή με αποδείξεις. Μεταφορά, παράδοση, τεχνική υποστήριξη εντελώς δωρεάν. Επίσης, διαθέτουμε ηλιακούς θερμοσύφωνες, οικιακό και επαγγελματικό εξοπλισμό. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλακάκια ήδη υγιεινής εξοπλισμός. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
7: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27 520 94 374 και 69 36 55 24 94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
8: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον, εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
9: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
10: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Ρε μωράκι, πείνασα. Τι καλό θα φάμε?
14: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
13: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
14: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
15: Με αγνά υλικά.

0: γλυκιά.
1: Κατά εκεί να φας. Κατά κουζίνα να φας.
2: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
3: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.

στον κόμβο Κηφισίας. Απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 3.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
4: Πολέμους θα τρέξω.
5: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
6: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθός αντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
7: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα.
6: Και ποιος ξέρει.
7: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
6: Μα τι λες.
7: Χαϊπερντέσμα από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
8: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
9: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
8: Τηλέφωνο 2751-066500.
9: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
10: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα ρε μαράκι, για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα, ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
11: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
10: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
12: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
13: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
12: Οκ.
13: Τι οκ.
12: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
13: Ε, τότε φύγαμε.
12: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
2: Σφαίρα.

φως ο τελειωμένος. Ο χαύτος που το ξεχώρισε η μοίρα του έχει απ' τα μάτια της σκουριά και η άλλη μοίρα. Ο χαύτος

όπως λένε και οι πιο παλιοί. Και δίκιο να έχουν, μοιάζει πέτρα που θέλει να κυλάει, ποτέ δε χορταριάζει. Και το ξέρω κεφάλι μας μυαλό ποτέ δε βάζει, όσο τα πόδια μας βαστούν

0: παιδιά, καλά εκεί που βρίσκεται.
1: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα. 94,4.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση χονδρική λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
4: Έλα!
5: Μου είχαμε πρόβλημα!
4: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί!
5: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επιγόντως νέο POS!
4: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
5: Ού! Πετάγομαι τώρα!
6: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank!
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.

0: ξανακούς αυτό.
1: Σ' ένα νουρίζει μια σβησμένη φωτιά, σε κυνηγάει μια ακίνητη εικόνα. Σε παρασέρνει η ζωή στα βαθιά για να σε πνίξει σε μια σταγόνα.
0: Και αυτό.

0: σας κάναμε φινάλε καταπληκτικό, πάμε.
1: Βάλε στο μάγλι το φω, τα λούδια που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και...

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 4.
3: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master, δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
5: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις.
6: Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές.
5: Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας.
6: Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23073.
7: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
8: Παίρνουν τα χρόνια.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
9: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, 6 άτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520-97831. Όταν θέλεις, απλά το καλύτερο.
10: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλο. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.

Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα το δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
0: Κάθε παιδί, κάθε μικρή ιστορία είναι ένα μονοπάτι του ίδιου μεγάλου δρόμου. Ενός δρόμου που οδηγεί πάντα μπροστά προς ένα καλύτερο μέλλον. Στα κέντρα ειδικής αγωγής Μονοπάτι, στο Άργος και στο Ναύπλιο, αυτόν τον δρόμο ανοίγουμε με τις λογοθεραπείες, τις εργοθεραπείες, την ειδική διαπαιδαγώγηση, τη συμβουλευτική από ψυχολόγους και την ευθύνη που αναλαμβάνουμε απέναντι στα παιδιά και στους γονείς που μας εμπιστεύονται τόσα χρόνια. Γιατί υπηρετείς τον σκοπό του κάθε παιδιού όταν δεν σταματάς ποτέ να προσπαθείς. Στο Μονοπάτι για ένα καλύτερο αύριο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2751 55 0122 και 2752 0 27100.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλυείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
0: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ, κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα Immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Silka.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97-782.
7: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκασα ΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
10: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
11: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγείο καταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
12: Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Ηλεκτρονέτ Μαντάς. Σχέση εμπιστοσύνης.
13: Κάθεσε, αγναντεύει στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
14: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 5.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χοντρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης, στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος, και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η Φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
4: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenore, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
10: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ, χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργος Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
14: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
15: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
16: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
17: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
18: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
19: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
20: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
21: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
2: Σφαίρα.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: Ξυπνώ.
1: Κέντρα λογοθεραπείας και εργοθεραπείας «Το Μονοπάτι». Ένα αξιόπιστο περιβάλλον που ενθαρρύνει τα όνειρα κάθε παιδιού.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
4: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
6: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
7: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφή Ζαφύρη. Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
8: Κέντρο κλειδιού Αφή Ζαφύρη. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδιο. Χαλούμι Pop 225 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,94. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τόνος καπνιστός, 160 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,42. Λίδιο. Γιατί αξίζει.
10: Χιούστον!
11: Έλα!
10: We have a problem!
11: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί!
10: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις Χιούστον και θέλω επιγόντως νέο POS!
11: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS.
10: Ου, πετάγομαι τώρα!
12: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα. POS One Day. Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ. Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.
13: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
14: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
13: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξε και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
14: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
13: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
14: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
13: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
14: Μωρέ, μπράβο.
13: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
15: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
13: Τηλέφωνα 27 510 76 037
15: και 69 44 411 643.
16: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520 43 403.
17: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
18: Σφαίρα.

0: Ο Σφαίρα θυμάται τα τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Άνοιξε απόψε την καρδιά σου να διαβάσω κάθε μυστικό. Και από τα λίγα πράγματά σου

0: Ναι.
1: Μωρό μου, πρέπει να μιλήσουμε. Ίσως είναι ώρα να χωρίσουμε.
0: Κόφτε τώρα, παιδιά.
1: Τι άλλο μας έμεινε να ζήσουμε.
0: Σιγά ρε. Πω, κάτσε, έρχομαι να το λύσω.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 6. Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 2752070300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
5: Μου αρέσει να με φροντίζουν, να με περιποιούνται. Το παραδέχομαι. Μ' αρέσει να νιώθω σαν πριγκίπισσα και το αξίζω. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea. Υπηρεσίες μανικιούρ, πεντικιούρ και αισθητικής που ανανεώνουν τη διάθεση και την εμφάνισή σας. Μοναδικά σχέδια σε νύχια, περιποίηση φρυδιών, βλεφαρίτες, θεραπείες προσώπου και σώματος, αποτρίχωση. Για τους επαγγελματίες ή όσοι θέλουν να μάθουν περισσότερα για την περιποίηση, σεμινάρια και προϊόντα ονειχοπλαστικής στο Princess Professional. Μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα βρείτε στο κατάστημά μας Μικράς Ασίας 23 Ναύπλιο, αλλά και στο e-shop www.princessnails.gr. Τηλέφωνα 27520-26117 και 6909-848-50. Princess Nails and Beauty Institute by Laura Ganea και σεμινάρια ονειχοπλαστικής και αισθητικής Princess Professional.
6: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωρά η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.
7: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
8: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
7: Οκ.
8: Τι οκ.
7: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
8: Ε, τότε φύγαμε.
7: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
9: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμβροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Αλληλούια, Ελένη Φουρέιρα, στον Σφαίρα 102.2, απόγευμα Τρίτης 30 του Ιούνιου, Ιούνιος 2026, Πάπαλα, τέλος, αύριο Πρωτομηνιά, πέρασε το μισό του 2026, για να σου το, καταλάβετε. Δηλαδή, το μισό έτος, που λίγο πριν από, πολύ λίγο καιρό πριν είχαμε Χριστούγεννα και λέγαμε καλή χρονιά, τέλος. Πάμε και το επόμενο εξάμηνο. 1η Ιουλίου λοιπόν αύριο, και σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα αστρολογικά. Έχουμε πολλές όψεις μαζί, κάτι τέτοιο, δηλαδή κάτι που συμβαίνει σπάνια ή μπορεί να, μην έχει, να συμβεί και πάρα πολλά χρόνια και δεν ξέρω και εγώ τι. Καταρχάς έχουμε Πανσέλινο στον εγώκερο. Θέλει προσοχή και ψυχραιμία. Έχουμε Δία στο Λέοντα. Έχουμε Ανάδρομο Ερμή στον Καρκίνο. Έχουμε Άρη με Ουρανό που κάτι κάνουν. Και γενικά έχουμε να λέμε πράγματα και θάματα. Το θέμα είναι η Πανσέληνος, είναι σήμερα το βράδυ, έχει γίνει λογικά το βράδυ, γιατί χθες το φεγγάρι δεν ήταν πολύ πολύ Πανσέληνος, ήταν λίγο ένα τσικ πιο λίγο, νομίζω ότι είναι το βράδυ. Πρέπει να προσέχετε όλοι, να προσέχουμε όλοι, επηρεάζονται πάρα πολλά ζώδια, περισσότερο οι κρυοί, οι καρκίνοι, οι ζυγοί και οι εγώκεροι του πρώτου δεκαημέρου και αρχές δεύτερου δεκαημέρου, έτσι. Λοιπόν, αλλά όλοι μας πάνω κάτω στην Πανσέληνο, δεν λέμε καμιά φορά πω δεν είμαστε καλά, φεγγάρι έχει. Έτσι. Ο παππούς μου έλεγε όταν γεμίζει το, όταν το φεγγάρι είναι γεμάτο και μένεις έγκυος, τα παλιά χρόνια σας λέω τώρα για παλιά, πιάνεις κορίτσι. Και όταν το φεγγάρι είναι άδειο, πιάνεις αγόρι. Στα χωριά όμως αυτά, έτσι. Σας το είπα τώρα γιατί μου το θυμήθηκα. Λοιπόν, Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, παρέα μας καθημερινά. Έχουμε την καμπάνια Το Τυχερό Αστέρι, το θυμόμαστε όλοι. Έτσι λοιπόν, αυτές τις μέρες αυτή η καμπάνια επιστρέφει για να μας θυμίσει την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας, εκείνη της αγάπης και της στήριξης των ανθρώπων που βρίσκονται πάντα πίσω από τα φώτα. Η ιστορία ξεκινά ένα καλοκαιρινό βράδυ με έναν παππού και τη μικρή του εγγονή να κοιτούν τα αστέρια, θυμίζοντάς μας πως όπως οι δικοί μας άνθρωποι, έτσι και το Φυσικό Αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας βρίσκεται σταθερά δίπλα μας εδώ και 168 χρόνια. Δείτε λοιπόν την καμπάνια στα social media της εταιρείας Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Πάμε να ακούσουμε το γλυκό μεθύσι από Σταβέντο και Ευαγγελία αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Κομβατινό Σφαίρα 102-2. Ευχαριστώ.

Απογευματινό Σφαίρα 102.2, ένα τραγούδι που έχετε ακούσει αποκλειστικά σε πρώτη μετάδοση στον Σφαίρα 102.2 του Γιώργου Τσαλίκη και του Θέμη Αδαμαντίδη, 12 τσιγάρα βεβαίως. Είμαστε εδώ παρέα με τα Mac Stores, γιατί δεν υπάρχει κανένας λόγος να σκάς και να μην γίνονται αυτά που έχεις στο μυαλό σου. Δεν έχεις κανένα λόγο, γιατί στα Mac Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις σου στην παραλία, από ομπρέλες, τέντες και ξαπλώστρες μέχρι ψυγεία, πετσέτες, μάσκες, βατραχοπέδιλα, σαπ και φουσκωτά. Έχουμε λοιπόν τα Mac Stores, τα οποία όλα αυτά τα προϊόντα τα βρίσκεται και online στο macstores.gr. Και τώρα έχουμε έναν super top καλοκαιρινό διαγωνισμό. Είτε είσαι λάτρης των καλοκαιρινών sports είτε όχι, σίγουρα θα ήθελες να αποκτήσεις μια super σανίδα SAP. Γι' αυτό φέτος μαζί με τα Mac Stores σας κάνουμε δώρο μια Sun Pro σανίδα SAP αξίας 249,99 ευρώ. Αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς, στείλε μήνυμα στο Viber του Σφαίρα 693-610-122, 693-610-122, γράφοντας Mac Stores και ενώ και το ονοματεπώνυμό σου. Θα μάθουμε την Παρασκευή ποιος είναι ο νικητής ή νικήτρια. Αυτό θα συμβαίνει κάθε εβδομάδα για εσάς που μας ακούτε με πάρα πολύ αγάπη. Απογευματινό Σφαίρα 102.2, θέλω να βάλουμε ένα τραγούδι από το παρελθόν της Πέγκης Ζήνα. Θέλω να ακούσω το Δυστυχώς στα ελληνικά. Όχι, μπράβο, Δυστυχώς. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει αυτή η γυναίκα, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής ψυχογραφίας. Δυστυχώς στον Σφαίρα 102.2.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4. Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς, έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
1: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
2: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι, δεν σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
3: Πολυκατάστημα Μέγα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
2: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
4: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
5: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
7: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
8: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
9: Μόνωση, στεγάνωση, βαφή. Σημειώσατε Κωνσταντίνου.
10: Κορυφαίες προτάσεις με την εγγύηση των πιο γνωστών εταιριών.
9: Hyperdesmo από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Vivechrome, Isomat.
10: Ποιότητα για κάθε εργασία εντός και εκτός σπιτιού στις καλύτερες τιμές.
9: Συμβουλευτείτε τους ειδικούς μας που με την εμπειρία και την τεχνογνωσία τους βρίσκουν την ιδανική λύση για εσάς.
10: Κωνσταντίνου Ωμικρον Ε. Τσόκρη 2, Άργος.
9: Τηλέφωνο 27510-66500.
10: Σημειώνεις επιτυχία.
11: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520 94606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
12: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο, όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, έξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
13: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
14: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
15: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
16: Για σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη Διεθνή Αγορά Εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
17: 15 χρόνια τώρα, το Insurance Market κάνει την ασφάλιση απλή. Και τώρα, κάνει λίγο πιο απλή και τη ζωή σου. Μπες στο insurancemarket.gr και λάβε μέρος στην κλήρωση για 15.000 ευρώ.
18: Στην Greco Strong θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1.000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strong. Wake up new.
19: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Οι προσφορές της Blue Star Ferries.
20: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολυτεκνούς, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη της Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Βάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
21: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
22: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
23: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Εν τω μεταξύ, μόλις τώρα μου βγήκε στο TikTok ένα βιντεάκι που είχε πάει ο Διονύσης Χινάς στον Γρηγόρη, στον Αρναούτογλου, και είπε για τη γνωριμία του με την Κέτη Γαρπή, μιας και ακούσαμε το υποσυνείδητο, και είναι πάρα πολύ ωραία. Εγώ που τους έχω δει κανένα δύο φορές και τους έχω έτσι συναντήσει, είναι τόσο αγαπημένοι, τόσο ζηλευτό όλο αυτό που έχουν. Και έλεγε ο Διονύσης την ιστορία που τραγουδούσαν στο Ποσειδόνιο και πήγε το, και της έκανε ένα δώρο. Εκείνη δεν τον έβλεπε καν, ήταν αόρατος, δεν περνούσε και δεν τον έβλεπε. Όπου της έκανε ένα δώρο και τον ρώτησε γιατί μου έκανες αυτό το δώρο, και της είπε ο Διονύσης: Είμαι ερωτευμένος μαζί σου. Να ζω στο τηλέφωνό μου. Και του λέει: Πόσο χρονών είσαι? Και της λέει την ηλικία. Και του λέει: Είσαι μικρός. Και του λέει: Και δεν υπάρχει πρόβλημα. Και έτσι συναντήθηκαν. Μάλλον τον πήρε τελικά τηλέφωνο η Κέτη. Και από τότε είναι αχώριστη. Και είναι ένα ζευγάρι πραγματικά που τους βλέπεις και λες: Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει η αληθινή αγάπη, η ανεδιτελής αγάπη, η ειλικρίνεια και η ερωτική σχέση μπορεί να κρατήσει για πάντα. Αυτή την ελπίδα σου δίνουν αυτοί οι δύο άνθρωποι. Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102.2 ξεκινά το καλοκαίρι σου με τα Δημητριάδης Action Stores με 45 χρόνια εμπειρίας. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Ανακάλυψε σκίαστρα, ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, ψυγειοτσάντα πάντα. Εμείς δεν την αλλάζουμε με τίποτα. Σκηνές με ενισχυμένο σκελετό, δροσερά υφάσματα και άνετα έπιπλα κάμπινγκ από την Χούπα, το κορυφαίο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Συμφωνώ απόλυτα και για καρεκλάκια, πολύ ωραία η Χούπα, η εταιρεία αυτή. Δες τα από κοντά στα καταστήματα σε Νέα Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη και Άττικα City Link, ή μπορείς να τα παραγγείλεις στο δημητριάδης.gr. Και φέτος λοιπόν τα Δημητριάδης Action Store σου δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσεις κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ. Πάρε μέρος στο διαγωνισμό και διεκδίκησε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ για αγορές Χούπα. Όσοι χρησιμοποιείτε αυτή την εταιρεία, δεν την αλλάζετε. Εγώ δηλαδή, από όταν τα καρεκλάκια και όλος ο εξοπλισμός είναι εταιρείας Χούπα, πραγματικά αντέχουν στο χρόνο, τα βγάζουν τα λεφτά τους που λέμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος να ψάξεις κάτι άλλο. Στέλνεις λοιπόν τώρα μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράψε τη λέξη Δημητριάδης και το όνομα τεπώνυμό σου και διεκδίκησε δωρεπιταγή αξίας 100 ευρώ. Δημητριάδης Action Stores. Για ξεκινά, Στράτο μου. Η Κατερίνα Λιόλιου μας θύμισε ένα τραγούδι που εμείς οι πιο παλιοί το είχαμε κάνει, δίναμε μεταδόσεις φουλ στα ραδιόφωνα από τον Θάνο Πετρέλη, το θυμίζεις κάτι από Ελλάδα, από την Κατερίνα Λιόλιου αυτή τη στιγμή στον Σφαίρα 102.2.

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Velisaris θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Velisaris στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066-580. INT Auto Parts Velisaris. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
2: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
3: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
2: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο παλόνι, γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ναύπλιο Argus 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικά κεράσια το κιλό μόνο 4,39 και ελληνικά νεκταρίνια το κιλό μόνο 1,98. Σπανακοτηρόπιτα και τυρόπιτα στριφτή κανάκι 800 γραμμάρια μόνο 3,59. Ακόμα, μπύρα πιλ σκουτί 12 μόνο 7,19.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός. Με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520-70-300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
11: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
12: Ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
13: Όποιο και αν είναι ο προορισμό, οι διακοπέ ξεκινούν στα Δημητριάδη Action Stores. Κορυφαίο εξοπλισμό για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδη Action Stores. Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άτικα City Link και στο δημητριάδη.gr.
14: Οπα, οπα, τι κάνει εκεί. Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
15: Ευκολία σου λέω.
14: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι.
15: Θα το συστήσει και στου γονεί σου. Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιε δεσμεύσει.
14: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία. Σου.
16: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naodos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
17: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια. Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει! Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
18: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
19: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
20: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
19: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκεία ταφλών και...
20: νιώστε ασταμάτητοι.
19: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
21: Plus.
22: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
23: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
22: Δηλαδή
23: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
22: Plus.
23: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
24: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
25: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
26: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

Ιωάννα Βύση και Αιγαίο στον Σφαίρα 102.2. Γεια σας, γεια σας, γεια σας και πολλά γλυκά φιλιά όπου και να είστε. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω. Απόγευμα Τρίτης 30 του Ιούνιου. Χρόνια πολλά για ακόμη μια φορά στον Αποστόλη και στην Αποστολία που γιορτάζουν σήμερα. Των Αγίων 12 Αποστόλων. Μεγάλη γιορτή. Σήμερα που έχει και ωραίο καιρό. Σήμερα που, μάλλον όχι σήμερα, αύριο που θα έχουμε επίσης ωραίο καιρό. Παρόλα αυτά έρχονται βροχές. Θέλω να σας πω να κάνω και ένα refresh. Αύριο Τετάρτη, 1η του μήνα, 37 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια, 38 θα σαρανταρίσει δηλαδή σε κάποιο σημείο και σε κάποιες περιοχές σίγουρα. 5η 2 του Ιούλη, 36 με 38 και ηλιοφάνεια. Οι βροχές έρχονται την Παρασκευή από το απόγευμα και έπειτα. Βόρεια θα είναι πιο έντονες, σε εμάς θα είναι ψιλοκανονικές. Το Σάββατο 35 με 36 βαθμούς και την Κυριακή έχει το βοριάς με 6 και 7 μποφόρ. Ηλιοφάνεια παρόλα αυτά. Εν ολίγης, δεν μας έχει κάνει, ρε παιδί μου, ένα καιρό που να πούμε ωραία, πάμε για ένα μπάνιο, πάμε για ένα περπάτημα, πάμε να πιούμε ένα ούζο, πάμε να κάνουμε μια βόλτα. Δεν μας το έχει κάνει. Ή που θα έχει πάρα πολύ αέρα, θα μας παίρνει και θα μας σηκώνει, ή που θα κάνει αφόρητη ζέστη και θα έχει και αέρα μαζί, ή που θα έχει βροχές τώρα εδώ. Δηλαδή, πραγματικά, ας ελπίσουμε ο Ιούλιος να είναι πιο καλούλης. 693-610-1022 στο Viber. Έχω την Pharmacept παρέα μας μαζί εδώ. Μια εταιρεία εξαιρετική που την προτιμώ πάρα πολλά χρόνια. Μια εταιρεία που καλύπτει από 0 μέχρι ενήλικο. Τώρα θα σας μιλήσω για το τζέλ ή την κρέμα. Τώρα δεν ξέρω ποια είναι η καθημερινή σας ανάγκη στο ντουζ. Η σειρά Hygienic όμως της Pharmacept έχει τη σωστή επιλογή για εσάς. Το Hygienic Shower Gel προσφέρει ανάλαφρη αίσθηση καθαριότητας και φρεσκάδας. Είναι η νούμερο 1 επιλογή των καταναλωτών εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Για πλούσια αίσθηση ενυδάτωσης και θρέψης, το Hygienic Shower Cream προσφέρει απαλό καθαρισμό και καθημερινή φροντίδα. Και τα δύο αφρόλουτρα διαθέτουν refill συσκευασίες, μειώντας έτσι έως και 70% την χρήση πλαστικού. Είναι η σειρά Hygienic, είναι από την Pharmacept, καθημερινή φροντίδα με φρεσκάδα, σεβασμό στην επιδερμίδα και στο περιβάλλον. Πολλά φιλιά σε όλους εσάς που μας ακούτε και είστε μακριά από εμάς. Η Εύη μου στέλνει μήνυμα. Μισό λεπτάκι, σου έχει έρθει μήνυμα για τον Ακύλα. Μπράβο σου, έχεις κερδίσει. Ο Ακύλας σήμερα το βράδυ, έτσι, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, 30 του μηνός. Την περιμέναμε τη μέρα αυτή. Ο Ακύλας έχει κάνει και τα story του. Περιμένει να γνωρίσει και τους ανθρώπους που έχουν κερδίσει και τις προσκλήσεις για το Μήτα Ακύλας από κοντά. Ναι, αγάπη μου, θα δώσεις αυτό, φαντάζομαι. Αυτό, ναι. Θέλω να σας πω ότι έχουμε και έναν πολύ ωραίο διαγωνισμό για τη Γαλλική Ριβιέρα. Έχετε δηλαδή υπόψη σας τι σημαίνει αυτό? Είναι 7 ημέρες. Είναι 25 Ιουλίου η αναχώρηση και για 7 ημέρες θα κάνεις βόλτα σε πάρα πολλά μέρη. Θα κάνεις ένα ονειρικό ταξίδι με το Manesis Travel, το μεγαλύτερο ταξιδιωτικό οργανισμό της Ελλάδος και τον Σφαίρα 102.2. Θα πας στα γραφικά χωριά της Προβυγγίας, θα πας στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Ρωμάτων Φραγκονάρ, θα πας στο Μονακό, στο Σαντροπέ, στη Μασσαλία και πού δεν θα πας. 7 ημέρες για να πας στη Γαλλική Ριβιέρα, σε όλη έτσι την μεσογειακή ακτογραμμή της Γαλλίας, για να κερδίσεις αυτό το ταξίδι, το οποίο δεν έχεις και πάρα πολύ χρόνο, θα πρέπει να στείλεις πάρα πολλά SMS. Να σου πω ότι η κλήρωση θα γίνει την Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στον πρωινό του Σφαίρα. Αύριο το πρωί θα βγει ο νικητής ή νικήτρια για το υπέροχο ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Στέλνεις SMS 1969, εκεί το στέλνεις. Γράφεις πάντα Σφαίρα μπροστά, αφήνεις ένα κενό ονοματεπώνυμο, ηλικία και απαντάς την ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα. Το έχω πει 50.000 φορές. Λοιπόν, στείλε πάρα πολλά μηνύματα γιατί αύριο κληρώνει. Να σας πω επίσης ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ καθημερινά και έχει και πολύ ωραίες δράσεις. Έχει το Parkview Cinema Kids, το οποίο μας περιμένει κάθε Σάββατο. Αυτό το Σάββατο, στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, έχει την προβολή της ταινίας Ψάχοντας τον Νέμο. Μια ταινία που δεν βαριέσαι ποτέ. Και αν την έχεις δει χίλιες φορές, θέλεις χίλιες μία. Και αν την έχεις δει χθες, θες να την ξαναδεί σήμερα. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops Ιστορίες του Βυθού, γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία. Δημιουργούν τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους εμπνευσμένους από τη θάλασσα. Αν πας και από νωρίς, θα απολαύσεις και popcorn και θα βγάλεις και αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth. Για δεύτερη χρονιά, το Φυσικό Αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Τα παιδιά ξετρελαίνονται. Για να δεις το πρόγραμμα, μπες στα social και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και στο cinemanights.physicoaerioevents.gr. Τι να ακούσουμε? Να ακούσουμε Γρανίτα Πολεμόνη της Μαρσό, το οποίο είναι και καλοκαιρινό και πάρα πολύ ωραίο και μου αρέσει και πάρα πολύ αυτό το κορίτσι. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

Ματινό Σφαίρα 102.2.

τόσο καλό το τραγούδι. Είναι η Κατερίνα Λιόγιο και ο λογαριασμός των Σφαίρα 102.2. Η Κιάρα Φεράνη ήρθε στη χώρα μας και την αποθεώνει, να ξέρετε. Ανέβασε post με τη Μήλο, ανέβασε post με την Κίμολο, ανέβασε post από τη... Τώρα γράφει Ελλάδα σ' αγαπώ, ανυπομονώ να γυρίσω κοντά σου. Έχει τρελαθεί. Λίγο 24 ώρα πέρασε μόνο η Κιάρα Φεράνη και η χώρα μας έχει κερδίσει την καρδιά της Ιταλίδας influencer. Λοιπόν, πήγε Μήλο, Κίμολο. Εντάξει, έχει μείνει στα καλύτερα, βέβαια. Μα δείτε φωτογραφίες. Έχει μείνει στα καλύτερα. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε, και μιας και λέμε για Μήλο, Κίμολο και διακοπές, πάμε να δώσουμε μια πολύ ωραία σαν προς ανίδα από τα Mac Store. Στέλνετε πάρα πολλά μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022. Γράφετε Mac Store και ενώ και ονοματεπώνυμο για να διεκδικήσετε μια πολύ ωραία σανίδα SAP Sanpro αξίας 249 ευρώ και 99 λεπτών. Από τα Mac Store, όπου εκεί θα βρείτε τα πάντα. Έχει βατραχοπέδιλα, μάσκες, πετσέτες, ξαπλώστες, καρέκλες. Δηλαδή μπορείς να φύγεις από το σπίτι σου χωρίς να πάρεις τίποτα παρά μόνο να φοράς το μαγιό σου. Και ό,τι χρειάζεται θα τα βρεις στο Mac Store. Και βεβαίως online macstores.gr. Λοιπόν, θέλω να σας πω για το Σφαίρα Summer Party, το οποίο είναι την Πέμπτη, μεθαύριο δηλαδή, το βράδυ στον Άλλου με τη Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη με warm-up DJ από τον Πέτρο Καρά. Είναι το απόλυτο beachside Σφαίρα Summer Party και εσύ διεκδικείς διπλή πρόσκληση με ποτό. Αν θέλεις λοιπόν να έρθεις στο πάρτι μας και να περάσεις πάρα πολύ ωραία, που είναι δεδομένο θα περάσεις πάρα πολύ ωραία, στέλνεις μηνύματα στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022, γράφεις Σφαίρα Party και το ονοματεπώνυμό σου πάρα πολλές φορές για να έχεις πολλές πιθανότητες να έρθεις στην παρέα μας. Και βεβαίως Novibet, γιατί η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive win σου και κάθε σου στοιχηματική έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Το παγκόσμιο παίζει λοιπόν στη Novibet και εσύ θα μπεις στο Novi Social για να πάρεις παραπάνω πληροφορίες από αυτό. Novibet.gr / στοίχημα. Πάμε κατευθείαν στο τραγούδι. Πάμε, ξεκίνα το. Από τα ωραιότερα, από τα πιο καλοκαιρινά, από τα πιο διαχρονικά, δυτικές συνοικίες.

0: Σφαίρα.
1: Χθες πήγα στο Μουσχάτα
2: και
1: πέτυχα ένα ξενοδοχείο που πηγαίνουν ζευγαράκι.
3: Τι είναι, πέτυχε.
1: Μπήκα, το είδες, το είδες.
0: Μπήκες.
3: Μπήκες μέσα.
1: Μπήκα μέσα, αλλά μπήκα και βγήκα γρήγορα. Πάω.
3: Πόσο γρήγορα.
1: Τρέχω, ανεβαίνω στη σκαλοπάτια και φωνάζω. Έρχεται η γυναίκα σου.
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
5: Σφαίρα 102.2.
0: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα.

0: Και αυτό το καλοκαίρι, συντροφιά με τον Σφαίρα 94,4.
1: Παιδιά, ποιος θα μου λύσει το πρόβλημα?
2: Κύριε, να πω.
1: Ήταν 10 κάβουρες και βρήκαν 10 καραμέλες. Ύστερα ήρθαν κάτι χταπόδια και τους τα πήραν. Με πόσα γλυκά έμειναν?
3: Κύριε, δεν το καταλαβαίνω καθόλου. Μπορείτε να το πείτε.

0: Αν ένα παιδί δεν μπορεί να μάθει με τον τρόπο που το διδάσκουμε, ίσως θα πρέπει να το διδάξουμε με τον τρόπο που μαθαίνει. Κέντρα θεραπείων και μελέτης «Το Μονοπάτι». Μία ολιστική προσέγγιση, λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ψυχολογική υποστήριξη, ειδική αγωγή και μελέτη. Μονοπάτι. Σε Ναύπλιο και Άργος.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.190 ευρώ.
2: Ανακαλύψτε τη νέα γκάμα Kia στην Kia Ηλιόπουλος, στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου. Κλείστε το δικό σας test drive σήμερα στο autoiliopoulos.gr.
3: Αγάπη, σκέφτομαι να αλλάξω τα μαλλιά μου. Να τα κάνω ξανθό σαντρέ ή ένα κόκκινο της φωτιάς.
4: Και πού ξέρω ρε μωρό μου εγώ από χρώματα?
3: Και ποιος ξέρει?
4: Ο Κωνσταντίνου. Έχει εξειδίκευση και όχι μόνο στο χρώμα, αλλά και στη θερμομόνωση.
3: Μα τι λες?
4: Χαϊπερντέσμο από την Αλχήμικα. Κερακόλ, Βιβεχρώμ, Ιζωμάτ. Όλες τις εταιρείες έχει. Τώρα για σαντρέ δεν ξέρω, αλλά με την τεχνογνωσία που έχουν, σίγουρα θα σου τη βρουν τη λύση.
5: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τα πάντα από μονωτικά, στεγανοτικά και χρώματα με την εγγύηση των πιο γνωστών οίκων.
6: Κωνσταντίνου Όμικρον Εψιλον. Τσόκρι 2, Άργος.
5: Τηλέφωνο 2751-066-500.
6: Εμπειρία και τεχνογνωσία που δεν συγκρίνονται με καμία.
7: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια.
2: Σοκράτης Μάλα μας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
8: Ελενίτσα, είσαι για Ντέλη.
9: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
8: Οκ.
9: Τι οκ.
8: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Ντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
9: Ε, τότε φύγαμε.
8: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
10: Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Τα έπιπλα που ονειρευτήκατε, τα έχουμε εμείς. Έπιπλα που κάνουν τη ζωή στο σπίτι απολαυστική, λειτουργική, άνετη, χαρούμενη. Σαλόνια, κρεβατοκάμαρες, τραπεζαρίες, μικροέπιπλα, όλα σε μοντέρνα γραμμή, ξεχωρίζουν για την ποιότητα και την καλή κατασκευή. Επίσης, ορθοπαιδικά στρώματα Imperial Strom. Έπιπλα Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού, Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520, 25657 και 26100. 164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
11: Δεν πήγα στο Σαλαμπάντα για μένα ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
12: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
11: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
13: Αθήνα Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
14: Στο Viber 6936 10102.

0: Νίκος Απέργης και το Γλέντι στον Σφαίρα 102.2. Ένα τραγούδι που το ακούσαμε από τον Νίκο Απέργη στο Παρέα στον Σφαίρα, στο επεισόδιο με τη Ράνια Κωστάκη. Μπείτε στο Σφαίρα, στο YouTube, στο λογαριασμό Σφαίρα Radio 102.2 και δείτε όλα τα Παρέα στον Σφαίρα. Είναι πάρα πολύ ωραία. Ό,τι έχεις όρεξη να ακούσεις. Θέλεις Ρέμο, θέλεις Απέργη, θέλεις Αναστασιάδη, θέλεις Φέρι, Κιάμο, ό,τι θες μπορείς να βρεις στο Παρέα στον Σφαίρα και πάρα πολλούς άλλους βέβαια, έτσι. Λοιπόν, απογευματινό Σφαίρα 102.2 με τη Pharmacept, η οποία Pharmacept έχει και το Hygienic Ultra Hydra Lotion, την Hygienic Ultra Hydra Lotion, όπου προσφέρεται την κοινή υδάτωση, ενίσχυση του δερματικού φραγμού, με κλινικά αποδεδειγμένη αύξηση ενυδάτωσης κατά 75% σε μισή ώρα. Μέσα σε 30 λεπτά έχεις αύξηση ενυδάτωσης κατά 75%. Με dry touch υφή που απορροφάται άμεσα, χωρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας, δερματολογικά ελεγμένη σε ευαίσθητες επιδερμίδες, είναι η Hygienic Ultra Hydra Lotion από την Pharmacept. Λοιπόν, πριν σας αφήσω, να σας υπενθυμίσω ότι εδώ έχουμε και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, το οποίο μοιράστηκε πρόσφατα και την ιστορία του. Από τα πρώτα φώτα της χώρας το 1857 μέχρι σήμερα, συνεχίζει να εξελίσσεται ως ένας ολοκληρωμένος πάροχος ρεύματος και φυσικού αερίου βεβαίως. Ανακάλυψε την πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας στα social media της εταιρείας. Είναι Τρίτη 30 του μηνός, τέλος του μήνα, αύριο πρωτομηνιά στις 5 το απόγευμα. Το απογευματινό Σφαίρα 102.2 θα είναι εδώ. Να περάσετε ωραία. Καλό υπόλοιπο Τρίτης. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Απογευματινό Σφαίρα 102.2.
2: Παρέα στον Σφαίρα με τον Πέτρο Ιακωβίδη.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Έχω τα προβλήματα με εγώ τώρα.
2: Τι προβλήματα έχει?
1: Πρέπει να βάλω ένα 2 κιλά.
2: Πού ρε Γρηγόρη?
1: Ξέρω ότι με παχαίνει, φίλε.
2: Τι σε παχαίνει?
1: Τα κεράσια. Έφαγα κεράσια.
2: Τα κεράσια.
1: Ναι, κεράσια. Το τρίμερο έφαγα κεράσια.
2: Πού τα βρήκε τα κεράσια?
1: Σε τούρτε πάνω είχε.
3: Έτσι εξηγείται.
0: 6 με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
6: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνεχισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
6: Ας ποιο μες αυτό? Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
9: Φραπέ, χαλαρά.
10: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα.
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε 2 πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
14: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
15: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
16: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
15: Ανανέωση.
16: Ανοιχτό μυαλό, άντρακες, κυρακέτη μου. Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
15: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
16: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
17: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
18: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς.
3: Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
7: Η ζωή στους εξωτερικούς χώρους αξίζει το δικό της προορισμό. Casa di Pazzi, στη Λεωφόρο Κηφισίας 190, στην Κηφισιά, ένας νέος χώρος αφιερωμένος αποκλειστικά στο outdoor living. Η κορυφαία ιταλική οίκη Outdoor Design. Ιδέες, έμπνευση και ολοκληρωμένες προτάσεις για τον εξωτερικό χώρο σας. Casa di Pazzi Outdoor Living, Λεωφόρος Κηφισίας 190, Κηφισιά. Casa di Pazzi.
9: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
11: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
19: Ιδέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
21: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
21: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
21: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
22: Για να ζεις τη ζωή στο maximum, ακόμα και όταν ο πόνος ή ο πυρετός σε κρατούν πίσω. Τώρα υπάρχει το νέο Panadol Maximum με 1000 mg παρακεταμόλη. Με τη δύναμη του Panadol, τώρα και στο maximum προσφέρει αποτελεσματική ανακούφιση από πόνο και πυρετό με ένα δισκείο. Γιατί όπως λέει και το όνομά του, είναι maximum. Μην παίζεις με τον πόνο σου, έχεις το Panadol. Το Υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΦ συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης, συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Σφαίρα 102,2 παρεούλα σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα του πρώτου μήνα του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι που εγώ πραγματικά δεν το έχω. Πώς να το πω τώρα, δεν το έχω αισθανθεί ακόμη έτσι όπως μπορεί κάποιοι άλλοι. Ξέρεις ποιοι είναι οι πιο τυχεροί στην περίπτωση αυτή? Οι τουρίστες μας. Τους βλέπεις ότι είναι σε μούντι διακοπών και εγώ προσωπικά τους χαίρομαι. Δεν θα σου πω τους ζηλεύω. Ναι, υπάρχει ένα κομμάτι μου που ζηλεύει πάρα πολύ τον κόσμο που κάνει γενικότερα διακοπές. Αλλά αυτό είναι τώρα μια άλλη υπόθεση και ένα θέμα που πρέπει εγώ να τακτοποιήσω. Με μένα δεν μου φταίει κανένας. Όταν βάζεις τόσα πολλά πάνω από το κεφάλι σου, όταν έχεις τόσα πολλά καρπούζια κάτω από τη μασχάλη, αντί να τα αφήσεις να πάρεις ένα μαχαίρι, να κόψεις το καρπούζι, να φας μια φέτα να την ευχαριστηθείς. Είδα μια πολύ ωραία συνταγή. Με μια πολύ ωραία καλοκαιρινή, για μια πολύ ωραία καλοκαιρινή σαλάτα με καρπούζι, που εννοείται ότι απαραίτητο συστατικό πέρα από το καρπούζι είναι και η φέτα. Να σου πω κάτι.
24: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα 94,4.
25: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Angie Κοκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.
26: Κάθεσαι, αγναντεύεις στη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη. Ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε, θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο στο λιμάνι Ηρίων πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση.
27: Ανακαίνιση στο σπίτι ή στον επαγγελματικό χώρο, για ανανέωση ή γιατί χρειάζεστε νέα διαρρύθμιση ή θέλετε να γίνει περισσότερο λειτουργικός. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Πλήρης ανακαίνιση χώρων από το μπάνιο και την κουζίνα έως τα δάπεδα και τα έπιπλα. Διαθέτουμε τα καλύτερα υλικά και το εξειδικευμένο προσωπικό που εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα. Μελέτη χώρου, έξυπνες λύσεις, λογικές τιμές χωρίς υπέρβαση κόστους. Τσιπόκα ΣΑΕΒΕ Dream House. Λεωφόρος Ασκληπιού Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520 25657 και 26164. Περισσότερα στο tsipokas.gr.
0: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα pop βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μπα, τι βλέπω. Στη Μέρη άλλαξαν κουφώματα.
4: Τώρα, πήγαν στον Αθανασόπουλο, μου είπε.
2: Α, ο Αθανασόπουλος είναι κορυφή σε αυτά. Έφτιαξα και τα δικά μου. Και ξέρεις πόσα λεφτά μπορείς να γλιτώσεις με το πρόγραμμα Εξοικονομώ? Μέχρι το 70%.
4: Σόπα! Έκανε καλή δουλειά.
2: Εξαιρετική. Και φυσικά μου πρότεινε τα καλύτερα.
4: Έμεινες ευχαριστημένη δηλαδή?
2: Απόλυτα. Με βοήθησε πολύ σε όλα και η ποιότητα κατασκευής δεν περιγράφεται.
4: Μωρέ, μπράβο.
2: Αθανασόπουλος, φιλενάδα. Εγγύηση σε όλα.
5: Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος στα φιχτιά Άργους.
2: Τηλέφωνα 27510 76037 και 6944 411 643.
6: Χιούστον!
8: Έλα!
6: We have a problem!
8: Ρότζερ! Τι έχει συμβεί?
6: Έχουν απογειωθεί οι πωλήσεις, Χιούστον, και θέλω επιγόντως νέο POS!
8: No problem! Πας Eurobank, διαλέγεις, φεύγεις με Worldline POS!
6: Ου! Πετάγομαι τώρα!
19: Θέλεις καινούριο POS άμεσα? Κανένα πρόβλημα! POS One Day! Μη χάνεις λεπτό, μη χάνεις ευρώ! Απόκτησέ το στο κοντινό σου κατάστημα Eurobank.

καλύτερα παίζουν εδώ.

0: Ο Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ. Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα. Κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, Grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Deli προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, Grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Πέταξε τα λίγο.
8: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
9: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520-97782.
10: Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος Γραμμές, η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος Γραμμές, 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές στην παραλιακή περιοχή των Μήλων. Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή.
11: Ρε μωράκι, πίνασα. Τι καλό θα φάμε?
12: Α, δεν έχω ετοιμάσει κάτι.
11: Μήπως να πας κατά κουζίνα μεριά?
12: Πίνασες. Μαγειρίο κατά κουζίνα. Ετοιμάζουμε καθημερινά πεντανόστιμα μαγειρευτά φαγητά που θυμίζουν μαμά σε μεγάλες χορταστικές μερίδες.
11: Με αγνά υλικά, ποιοτικά.

0: Τελευταία μπουκιά.
1: Κατά Κίνα πας. Κατά Κουζίνα να φας.
2: Αν θέλεις ανταλλακτικά και υλικά θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού στο χώρο σου να βάλεις, φρόντισε να είναι Τσάλις. Τσάλις. Αξιόπιστες λύσεις λιανικής για ιδιώτες και επαγγελματίες υδραυλικούς σε ίδρυυση, θέρμανση και κλιματισμό σε πραγματικά χαμηλές τιμές. Τσάλις. Κλιματισμός, ενδοδαπέδια θέρμανση, λέβητες, αντλίες θερμότητας, φίλτρα και συστήματα επεξεργασίας νερού, ηλιακά και προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας. Τώρα ξέρεις. Ίδρυυση, θέρμανση, κλιματισμός. Τσάλις. Ασκληπιού 125 Άρια Ναυπλίου. Τηλέφωνο 2752-023-073.
3: Ξεχωριστές στιγμές γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658 και στις σελίδες μας Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
4: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργους και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
5: Εκεί που σκάει το κύμα, ξεκινάει η απόλαυση. Εστιατόριο Τζαβάρας. Από νωρίς με άρωμα καφέ και γλυκά που θα σας μείνουν αξέχαστα. Και όσο προχωράει η μέρα, ολόφρεσκα ψαρικά, λαχταριστά θαλασσινά, ριζότο, μακαρονάδες, δροσερές σαλάτες και ορεκτικά. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις με ποιότητα και φροντίδα. Εστιατόριο Τζαβάρας. Στην Κάντια Ναυπλίου. Τηλέφωνα 27520-94-374 και 6936-5524-94. Εδώ κάθε γεύμα γίνεται εμπειρία.

0: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα, η ώρα είναι 9.
3: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου, Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
4: Δεν πήγα στο Σαλαμπάτα για μένα, ρε μαράκι. Για σένα πήγα. Είπες θέλεις ηλεκτρική σκούπα, πήρα. Ήθελες φορνάκι, σου φέρα το καλύτερο. Μαλακτικό για τα ρούχα, δεν βρήκα. Αλλά πήρα καραμπίνα. Ένα ισορροπούμε λίγο. Και σε τι τιμές, ε? Φθηνότερα από όλους. Κι όλα ετοιμοπαράδοντα. Όχι να σας καλέσουμε όταν έρθει. Γιατί είναι το Μέγκα Σαλαπάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα στην Αργολίδα. Έχει τα πάντα. Ηλεκτρικά, κυνηγητικά, είδη αλληλείας, ναυτιλιακά και προσφορές κάθε μέρα.
5: Πολυκατάστημα Μέγκα Σαλαπάτας στην Άρια Ναυπλίου.
4: Σάλτα πάρτα και εσύ στο Σαλαπάτα.
2: Κάθεσαι, αγναντεύεις τη θάλασσα και απέναντί σου η απόλαυση. Φρεσκομαγειρεμένη, μυρωδάτη, ταβέρνα Ρεμέτζο. Στρώνουμε τραπέζι με θαλασσινά που μοσχοβολάνε θάλασσα και νοστιμιά. Μαγειρευτά που θυμίζουν μαμά και τις ώρες που δεν περιμένουν ώρα. Με θέα που σε ταξιδεύει και γεύσεις που γράφουν ιστορία. Ταβέρνα Ρεμέτζο, στο λιμάνι Ηρίων, πάνω στη θάλασσα. Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι ως τις 12 το βράδυ. Τηλέφωνο 27520-94-606. Πάνω στο κύμα, μέσα στη γεύση. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25.
6: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο Κρητικό.
7: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Διξάν, μόνο 9,82. Μαλακτικά Λενόρ, 59 μεζούρες, μόνο 3,99.
6: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κρητικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
8: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι. Παίρνουν τα χρόνια, παίρνουν και φίλοι.
0: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, Λογοπαίγνιο και more.com.
9: Nissan Summer Sales με καλοκαιρινές προσφορές που σε ταξιδεύουν. Τώρα τα κορυφαία Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Μη χάνεις χρόνο, επισκέψου μια έκθεση Nissan τώρα.
10: Στην πλατεία της Νέας Κίου, το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα είναι το στέκι για κάθε παρέα. Χορταστικοί μεζέδες, δροσερά ποτά και ατμόσφαιρα που σε κάνει να χαμογελάς. Το μεζεδοπωλείο Φωτοβολίδα σε προσκαλεί για βραδιές γεμάτες απόλαυση και διασκέδαση. Η φώτο, η Βολίδα, σε περιμένει από τις 5 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα ζωντανή μουσική. Κλείσε τραπέζι στο 27-510-51-302. Φωτοβολίδα, η γεύση που σε ανεβάζει.
0: Κάθε Τρίτη και Τετάρτη είμαστε κλειστά.
11: κάτι αξίζει πραγματικά. Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο ομορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 24324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

Δίνεις της αγάπης το πεδίο και τώρα μόνη τη φυγή σου αναλύω. Μα δεν πονάνε όλοι οι

0: sfera944.gr. Ακούγεται παντού.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Κάθε στιγμή που είναι σημαντική για εσάς έχει μοναδική μορφή, λάμψη και ανεκτίμητη σημασία για εμάς. Κοσταρέλος. Χειροποιεί τα κοσμήματα από το 1957. Ευχηθείτε, σφραγίστε, γιορτάστε τις πιο όμορφες και ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με χειροποίητες δημιουργίες, αλλά και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με το στυλ και τις απαιτήσεις σας. Κοσταρέλος. Επώνυμα ρολόγια και κοσμήματα, ιδανικά για γάμο, βάπτιση, αλλά και κάθε περίσταση. Κοσταρέλος, πώληση Χονδρική Λιανική, Βασιλέως Κωνσταντίνου 30, δίπλα στο Δημαρχείο Ναυπλίου. Τηλέφωνο 27520-23-240. Κοσταρέλος, συνώνυμο προσιτής πολυτέλειας και υψηλής αισθητικής.
3: Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς στο κέντρο της Πουλακίδας. Σας περιμένουμε στο νέο, πλήρως ανακαινισμένο μας χώρο. Ντόπια, ολόφρυσκα κρεατικά, όλα στα κάρβουνα. Καθημερινά από τις 7 το απόγευμα. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Ο Παρασκευάς. Τηλέφωνο κρατήσεων 27520-43-403.
4: Σας περιμένουμε κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο με εκλεκτή γιώσα παραγωγής μας σε παραδοσιακό ξυλόφουρνο.
5: Ελενίτσα, είσαι για Αντέλη.
6: Τέτοια ώρα, κυριακάτικα.
5: Οκ.
6: Τι οκ.
5: Οκ, grocery. Ήρθαν και στο Ναύπλιο από τις 15 Απριλίου. Μεγάλο Αλεξάνδρου και Αιγίου. Μεγάλες προσφορές, φρέσκα καθημερινά, αλλά και Αντέλη προϊόντα και ανοιχτά ως τις 11.
6: Τότε φύγαμε.
5: Οκ, grocery. Κάτι αλλάζει στο Ναύπλιο. Ανοιχτά καθημερινά, 8 το πρωί με 11 το βράδυ.
7: Για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός σας, αλλάζουμε πλέον δρόμο. Νέο κτέο στην πόλη μας. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. 500 μέτρα από τον κόμβο Αγίας Ελεούσας στο Ναύπλιο. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Τηλέφωνο για πληροφορίες και ραντεβού 27520 70 300. ΙΚΤΕΟ Δρόμος. Το κτέο στο δρόμο σας.

0: Σφαίρα στο διαδίκτυο σφαίρα944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο Φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 10.
2: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο, να έχω τα πάντα ολόφρεσκα, να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες παγωμένες, να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
3: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.
5: Αναβαθμίστε ενεργειακά το ακίνητό σας με την εγγύηση ενός μεγάλου ονόματος. Συστήματα αλουμινίου Αφανασόπουλος. Εποφεληθείτε από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων με όφελος έως και 70% με ενεργειακά συστήματα αλουμινίου. Επιλέξτε ολοκληρωμένες λύσεις σε σίτες, θωρακισμένες πόρτες, ρολά, γκαραζόπορτες, κάγκελα, μεταλλικές κατασκευές. Για την αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των πελατών, σας διαθέτουμε χωρίσματα καφετέρειας και προστατευτικά γκισέ φαρμακείων, σούπερ μάρκετ και άλλων επαγγελματικών χώρων. Με γραπτή εγγύηση και πιστοποίηση CE και επιπλέον πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων από την Tuvelas σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και ενεργειακής αποδοτικότητας. Συστήματα αλουμινίου Αθανασόπουλος. Φίχτια Άργους. Τηλέφωνα 27510-76037 και 6944-411-643. Η σίγουρη επιλογή.
6: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Όταν θέλεις τα πάντα, έχεις το i20. Νέο Hyundai i20. Με 17.490 ευρώ χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Ανακαλύψτε όλη την γάμα Hyundai στην Hyundai Λιόπουλος. Στο 5ο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου ή μπείτε στο autoliopoulos.gr.
10: Ξεχωριστές στιγμές, γεμάτες φως. Μοναδικές εικόνες, γεμάτες χρώματα. Υπέροχες αναμνήσεις με τη δική μας υπογραφή. Master. Δημιουργίες από πυροτεχνήματα και μπαλόνια για να κάνουν ακόμα πιο όμορφες τις ιδιαίτερες στιγμές σας. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Για γάμους, βαπτίσεις, πάρτι, εγκαίνια, αλλά και διοργανώσεις γεμάτες χρώματα και λάμψη. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια στο Ναύπλιο. Βαρβάκι 4, τηλέφωνο 27520-23658. Και στις σελίδες μας, Master Fireworks Ναύπλιο. Master. Πυροτεχνήματα και μπαλόνια. Γιατί κάθε στιγμή είναι ξεχωριστή.
11: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
12: Πότε κάτι αξίζει πραγματικά? Όταν εξελίσσεται χωρίς να χάνει την ποιότητά του. Το Angel Hair Boutique είναι αυτό ακριβώς. Το νέο κομμωτήριο της πόλης. Η εμπειρία της Άντζη Κοκκόνη συναντά τη δυναμική της Ελπίδας Λαμπροπούλου σε ένα νέο luxury χώρο μορφιάς. Premium υπηρεσίες, κορυφαία brands, σύγχρονη αισθητική. Angel Hair Boutique. Γιατί για εμάς και την ομάδα μας, η τέχνη της κομμωτικής είναι σεβασμός, γνώση και αγάπη για τα μαλλιά σας. Angel Hair Boutique, Άργους 6, Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520-24-324. Angel Hair Boutique. Ζήσε την εμπειρία.

κι απόψε θα σου γράψω λίγες κουβέντες στο χαρτί. Πάλι κι απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

με τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά. Και

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
2: Παίρνουν τα χρόνια.
3: Σοκράτης Μάλα μας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλα μας. Ο Σοκράτης Μάλα μας, μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του, έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλα μας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου, στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
4: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
5: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
6: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 275209 97 782.
7: Ασφάλεια σε κάθε δρόμο όταν θέλεις απλά το καλύτερο. Κέντρο ελαστικών Continental. Βρείτε τα ελαστικά που σας ταιριάζουν για επιβατικά και μότο. Ευθυγράμμιση, αναρτήσεις, αγορές με επιστωτική κάρτα, εξιάτοκες δόσεις. Κέντρο ελαστικών Continental. Γαλής Καραγιάννης. Τηλέφωνο 27520 97 831. Όταν θέλεις απλά το καλύτερο.
8: Η κορυφή στα αθλητικά έχει όνομα. Record High Athletic Store. Οι καλύτερες τιμές με την καλύτερη ομάδα δίπλα σας. Άργους 39, Ναύπλιο. Πιάσε κορυφή. Στο κόκκινο παλόνι, κάθε παπούτσι κρύβει ένα μικρό παραμύθι. Άνεση, φροντίδα και στυλ για τα πιο όμορφα παιδικά βήματα. Παιδικά υποδήματα και αξεσουάρ που θα λατρέψετε. Βαρβάκι 1 στο Ναύπλιο. Τηλέφωνο 27520 29088. Κόκκινο μπαλόνι. Γιατί το παιδί σου αξίζει το καλύτερο. Στάση για καφέ, στάση για φαγητό, στάση για ποτό, στάση για απόλαυση. Πολυχώρος γραμμές. Η καθημερινή σου στάση στον πιο όμορφο χώρο της πόλης με θέα τη θάλασσα. Για καφέ, φαγητό, ποτό και με παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Πολυχώρος γραμμές. 20 χρόνια σταθμό στη διασκέδασή σας και το γιορτάζουμε με event και ακόμα περισσότερες παροχές. Στην παραλιακή περιοχή των Μήλων.
9: Σφαίρα.

πρώτη μέρα αψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως το μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα, με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρυψά στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας.
2: Σφαίρα. Η ώρα είναι 11.
1: Λοιπόν, αρχίζω και λέω. Ανταλλακτικά για την αμαξάρα σου ή τη μηχανή που έχεις για γκάζια, για το τρακτέρ που πας στο χωράφι ή για το φορτηγό που βγαίνει το μεροκάματο, για το λεωφορείο της γραμμής ή το σκάφος που σε πάει βόλτες αναψυχής. Στο INT Auto Parts Βελίσαρης θα βρεις τα πάντα. Γνήσια και πρώτης τοποθέτησης ανταλλακτικά, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ και ό,τι χρειάζεσαι για το σέρβις του αυτοκινήτου σου σε τιμές χονδρικής και λιανικής. INT Auto Parts Βελίσαρης στο πρώτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου Άργος και στο Άστρος Κινουρίας. Τηλέφωνο 2751-066580. INT Auto Parts Βελίσαρης. Από το 1977 η κορυφαία επιλογή.
3: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς. Θα το συνηθίσω κι αυτό.
4: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο κι αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-6101-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.
5: Αχ, φέτος ονειρεύομαι καλοκαιράκι πιο δροσιστικό από ποτέ. Με καινούριο ψυγείο. Να έχω τα πάντα ολόφρεσκα. Να το ανοίγω και να είναι γεμάτο μπύρες. Παγωμένες. Να τις απολαμβάνω με τα γκολ.
6: Μην τσιμπιέσαι. Στην Electronet έχεις ό,τι ονειρεύεσαι. Γιορτάζουμε 30 χρόνια και σου γεμίζουμε το ψυγείο με μπύρες. Τώρα με κάθε ψυγείο ή ψυγειοκαταψύκτη αξίας 449 ευρώ και άνω, δώρο 48 μπύρες Σέζα. Απόκτησε τα πάντα με έως 12 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική με TBI Bank. Electronet. Σχέση εμπιστοσύνης. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Electronet Mandas. Τρίτο χιλιόμετρο Άργους Ναυπλίου στη Δαλαμανάρα. Electronet Mandas. Σχέση εμπιστοσύνης.

0: Μα σε παρακαλώ μονάχα, πες ό,τι θες όμως μην πεις πως με έχεις αγαπήσει.
1: Παρέα με τον Σφαίρα παντού και πάντα. Σφαίρα 944.gr.
2: Η ώρα είναι 11:30.
3: Κώστα! Ξέχασε τα κλειδιά του αυτοκινήτου! Πέταξε τα λίγο!
4: Αυτό μάλλον δεν το είχες υπολογίσει. Όλα όμως διορθώνονται. Το κλειδί για κάθε αναποδιά είναι Αφίζα Φύρι. Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Επισκευή ή έκδοση νέου κλειδιού αυτοκινήτου ή μηχανής όλων των εταιριών. Επισκευή ή ξεκλείδωμα immobilizer. Και επισκευή πλακέτας κλειδιών άμεσα και οικονομικά. Και επώνυμα προϊόντα Σίλκα.
5: Κέντρο κλειδιού Αφίζα Φύρι. Εφέσου 14, Ναύπλιο. Έναντι παιδικής χαράς. Τηλέφωνο 27520 97 782.
6: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Σάββατο 4 Ιουλίου στο Αρχαίο Θέατρο Άργους. Προπόληση μέσω της Ticket Services και από τα καταστήματα Εκπροημίου στο Άργος και Άλπατρος στο Ναύπλιο.
7: Καλησπέρα σας αγαπητοί φίλοι.
8: Παίρνουν τα χρόνια.
1: Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Μαζί του στο τραγούδι η Ιουλία Καραπατάκη και ο Γιάννης Μάλαμας. Ο Σοκράτης Μάλαμας μαζί με την Ιουλία Καραπατάκη, τον Γιάννη Μάλαμα και την μπάντα του έρχονται στο Ναύπλιο για μια μεγάλη συναυλία με όλα τα τραγούδια που αγαπάμε και τα νέα που μόλις κυκλοφόρησαν. Σοκράτης Μάλαμας, live στο Ναύπλιο, Σάββατο 11 Ιουλίου στο ΔΑΚ Ναυπλίου. Έναρξη στις 9, εισιτήρια στα Copy Point, λογοπαίγνιο και more.com.
9: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
10: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μία εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
11: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
12: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
13: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
14: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
15: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά

0: sfera944.gr.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα. Η ώρα είναι 12.

0: Σφαίρα 94,4. Η απόλυτη μουσική συχνότητα.
1: Οχ, οχ. Να πάμε για ύπνο. Ούτε μία φορά δεν απαντήσατε ναι. Θα πάμε αλλιώς.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Μεταξύ των γονιών και των παιδιών μπορεί να υπάρξουν εντάσεις, χάσματα ή αδιέξοδα. Γι' αυτό υπάρχει η γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115-25. Μια τηλεφωνική γραμμή όπου ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί απαντούν στις ερωτήσεις γονέων, εφήβων και παιδιών για κάθε πρόβλημα που τους αφορά. Γραμμή «Μαζί για το παιδί» 115.

Πρώτο τραπέζι πίστα. Ζωντανά κάθε βράδυ 12 με 2 στον Σφαίρα 94,4.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Σφαίρα 94,4. Το ραδιόφωνο που ακούς.

Εγώ πριν αρχίσω θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω ότι στα πρώτα μου βήματα είχα ένα μεγάλο δάσκαλο που λεγόταν Γρηγόρης Μπηδικότης. Είχα την ευτυχία να δουλέψω μαζί του και την πιο μεγάλη εμπειρία να ανακαλύψω το μεγάλο τραγουδιστή, το ξέρετε όλοι, τον μεγάλο φιλόσοφο και τον μεγάλο άνθρωπο. Να είστε καλά όλοι εσείς που τον τιμάτε.

παράξενος ο έρωτας που είναι. Σε κάνει να πονάς χωρίς να φταίς.

0: Καλοκαίρι, παρέα με τον Σφαίρα, 94,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.

αγαπημένα τραγούδια στις ζωντανές τους εκτελέσεις κάθε βράδυ 12 με 2.

0: Καλό καλοκαίρι από τον Σφαίρα 94,4.
1: Όλες οι ώρες οδηγούν στο φουγάρο. Σφαίρα, η ώρα είναι 2.
2: Όλα είναι μια συνήθεια. Θυμάμαι όταν μεγάλωσαν τα παιδιά και έφυγαν. Συνήθισα. Μετά έχασα και τη γυναίκα μου. Και τώρα μόνος, σε τόσο δύσκολους καιρούς, θα το συνηθίσω και αυτό.
3: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν προσπαθείς. Κάλεσε τη γραμμή για τη μοναξιά στην τρίτη ηλικία 210-601-300. Η γραμμή είναι ανώνυμη και έχει αστική χρέωση. Το πρόγραμμα Φιλία σε κάθε ηλικία υλοποιείται από το Ινστιτούτο Πρόληψης με τη στήριξη του Ιδρυτικού Δωρητή Τίμα, Κοινοφελές Ίδρυμα.

0: τραγουδάει κι αυτό.
1: Σφαίρα 102.2, ο σταθμός σου.